0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Radio Preveza.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 4.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
0: Radio Preveza 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 5. Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: And so it is just

0: Radio Prefeza
1: 93.
2: I've seen the devil dance sunset.

Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Στο Radio Πρέβεζα 93 ακούς αυτό.

Radio Ρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
3: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
3: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
3: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
3: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
4: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316 00 8478.
1: Radio Preveza, Real FM. Και το Σαββατοκύριακο η ενημέρωση που αξίζει διπλά ξεκινά.

Θα ξεκινήσω με μια καλημέρα και με ένα καλό μήνα, διότι μπήκε ο Αύγουστος. Ο Ιούλιος δυστυχώς μας άφησε παρακαταθήκη ένα πολύ άσχημο τοπίο, ένα δυστοπικό, μια δυστοπική κατάσταση, ειδικά εκεί στο Πόρτο Γερμενό, όπου εξακολουθεί να παραμένει. Τώρα κατά πόσο εκτός ελέγχου είναι το πύρινο μέτωπο ή όχι, θα έχουμε σε πάρα πολύ λίγο διάφορους ανθρώπους για να μας τα πούνε αυτά που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, για να μπορέσουμε να ενημερωθούμε και ασφαλώς να ενημερώσουμε και εσάς. Πάντως η εικόνα είναι πάρα μα πάρα πολύ άσχημη. Τώρα θα μου πείτε, ρε Παπαδάκη, στις 7 και ναι, 8 η ώρα ήταν προγραμματισμένο για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, 8 με 11, τρέξαμε λίγο περισσότερο, διότι τα πράγματα δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλά όσον αφορά στην εικόνα της φωτιάς εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Έχουμε απεγκλωβισμούς από την παραλία, έχουν ξεκινήσει ασφαλώς και οι επιχειρήσεις των εναέριων μέσων. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και αν είχαμε στο μυαλό μας για αυτό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να κάνουμε παρείτσα από νωρίς το πρωί, και αυτό το Σαββατοκύριακο έχει πάει στην άκρη. Έχει πάει στην άκρη διότι έχουν περάσει μια εφιαλτική νύχτα οι κάτοικοι σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Πέρασε μέσα στη νύχτα προς το Πόρτο Γερμενό, όπως σας προείπα, προκαλώντας διαδοχικές εκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών από τις παραλιακές περιοχές. Στις 5 και 12 τα ξημερώματα ήχησε το 112 και στη Δομβρένα, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τη Θύσβη. Η αλλαγή της φοράς των ισχυρών ανέμων έστρεψε τις φλόγες προς τη θάλασσα. Ο βασικός οδικός άξονας έκλεισε και τουλάχιστον 3 σπίτια, λένε οι πληροφορίες, έχουν παραδοθεί στις φλόγες. 325 πυροσβέστες δίνουν μάχη στα μέτωπα της Ξηρονομής και του Καλαμακίου. Μεγάλη φωτιά μένεται και στις Νερατζιές Αιγιάλια στην Αχαΐα, όπου στη διάρκεια της νύχτας δόθηκε εντολή εκένωσης για το νέο Ερηναιό και την Αραβωνίτσα. Έτσι για λίγο ένα περίγραμμα του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή εκεί στο νομό Βιωτία, σύνορα με το νομό Αττικής. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με την σειρά. Όμως απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Καλημέρα σας, κυρία Χριστοδούλου. Καλό μήνα να έχουμε και ας ελπίσουμε ότι αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα να είναι, να το βιώνουμε στο τέλος του. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πήγαιναν τόσο καλά τα πράγματα και μάλιστα και η φωτιά εδώ, αργότερα θα μιλήσουμε και με τους, και με τον αντιπεριφερειάρχη και εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο, για τη λήξη συναγερμού όσον αφορά στη φωτιά που ξέσπασε χθες και μας τρόμαξε ιδιαίτερα εκεί στο όρος Εγάλεο. Ασπρόπυργος, Χαϊδάρι, ήταν λίγο τα πράγματα πάρα πολύ περίεργα. Λοιπόν, στο 211-208-200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες έκτακτες περιστάσεις και καταστάσεις χρειαζόμαστε τη δική σας βοήθεια, τη δική σας καθοδήγηση. Θέλω λοιπόν να μας ενημερώνετε και όλοι όσοι έχετε την ευκαιρία, καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχετε την ευκαιρία να μας ακούτε εκεί στις περιοχές που δοκιμάζονται από τις φλόγες, ένα μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr ή αν μπορείτε ένα τηλέφωνο στο 211-208-200 να μας ενημερώνετε για να ενημερώνουμε κατ' επέκταση και τους υπόλοιπους συνακροατές. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, πάντα στα μεγάλα γεγονότα, εδώ στα μεγάλα γεγονότα τα οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι δυσάρεστα. Αυτά τα γεγονότα θα θέλαμε να μην τα βιώσουμε, τουλάχιστον μωρέ για ένα καλοκαίρι, τουλάχιστον για ένα καλοκαίρι. Αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο, αυτή την ευχή κάναμε όλο το χρόνο, για να μην έχουμε να λέμε ότι κάθε χειμώνα πνιγόμαστε και κάθε καλοκαίρι πνιγόμαστε.

Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο, 1η Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Περιμένανε όλοι πώς και πώς, όλοι μας περιμέναμε το πρώτο φως της ημέρας για να αρχίσουν να επιχειρούν τα πτυτικά μέσα. Ο ήλιος ανέτειλε, μας έκανε τη χάρη στις 6 και 26. Εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο και καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έχει πάρα πολύ αέρα όμως και θα πρέπει να είσαστε υπερβολικά μα υπερβολικά προσεκτικοί. Τώρα τι να πούμε, τα αυτονόητα, ναι, ας τα πούμε τα αυτονόητα. Μακριά από διάφορες θερμές εργασίες, μακριά από διάφορα μπάρμπεκιου. Γενικότερα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μακριά από τα ξερόχορτα, δεν καπνίζουμε, δεν ανάβουμε, δεν πετάμε κάφτρες. Δηλαδή καθόμαστε και λέμε τα αυτονόητα, διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, σε αυτή τη χώρα έχει χαθεί η τέχνη του αυτονόητου. Έχω να σας πω το εξής. Ένα λεπτάκι εδώ για να δω και την τελευταία ενημέρωση που έχει έρθει. Ναι, επειδή με ρωτάτε, στις 5 και 12 τα ξημερώματα εστάλει το 112 στους κατοίκους της Δομβρένας και στην Βιωτία με την εντολή να απομακρυνθούν προς τη Θίσβη λόγω της δασικής πυρκαγιάς. Το μήνυμα μεταξύ άλλων ανέφερε ότι αν βρίσκεστε στη συγκεκριμένη περιοχή απομακρυνθείτε, αν βρίσκετε στην περιοχή Δομβρένα της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, απομακρυνθείτε προς Θίσβη, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών και αυτό πρέπει να κάνετε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες ενεργοποιήσεις του 112 για την απομάκρυση των κατοίκων και των παραθεριστών από τις περιοχές της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το οποίο λένε οι αρχές και πρέπει να το τηρήσετε, γιατί υπάρχουν και οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου. Αφήστε τα μέρη εκείνα, ναι. Το καταλαβαίνω, ίσως να είχατε κάνει τον προγραμματισμό σας, αφήστε τα όμως εκείνα τα μέρη. Επειδή η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, με την τελευταία ανακοίνωση, εκτελούνται κανονικά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθήκων. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, οι επιβάτες πρόκειται να ταξιδέψουν. Καλό είναι πριν την αναχώρησή τους, αυτό λέει η ανακοίνωση του λιμενικού σώματος. Αυτά σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Καλό είναι να επικοινωνούν με τα κατατόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορία προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια. Οπότε μην ξεκινήσετε, ναι μεν και εμείς θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό, ό,τι γνωρίζουμε και όποια ενημέρωση λαμβάνουμε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και από το λιμενικό σώμα, αυτομάτως θα τη μοιραζόμαστε μαζί σας. Προσοχή στους αέριδες. Ο χάρτης επικινδυνότητας δεν είναι, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα καλός. Και θα μου επιτρέψετε εδώ για να τον έχω απέναντί μου, να τον έχω μπροστά μου. Λοιπόν, για να δούμε. Ο τελευταίος χάρτης που ισχύει για σήμερα Σάββατο, 1η Αυγούστου, καλό μήνα είπαμε, είπαμε. Κατακόκκινος ο νομός, όλο το λεκανοπέδιο, ο νομός Αττικής είναι κατακόκκινος, προσέξτε τώρα. Είναι επικινδυνότητας νούμερο 5, σε κατάσταση συναγερμού λοιπόν, όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όλος ο νομός Αττικής, φτάνει το κόκκινο μέχρι και τον Ισθμό της Κορίνθου. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα σημεία τα οποία είναι τα πολύ δύσκολα και η Νότια Εύβοια. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, μην νομίζετε, είναι σε κατάσταση κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Όσον αφορά στην Πελοπόννησο, αν εξαιρέσουμε ένα μικρό σημείο εκεί του νομού Αργολίδας, νομού Κορινθίας, όχι τα παράλια, τα παράλια είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Λακωνίας είναι στο Πορτοκαλί, ο νομός Αρκαδίας επίσης, ο νομός Αχαΐας, ο μισός νομός Ηλίας, άρα θέλει προσοχή.
και η νομός Χανίων και νομός Ρεθύμνου, Ρεθύμνης είναι επίσης στο πορτοκαλί. Πορτοκαλί έχουμε και στη Θράκη, πολύ μεγάλη προσοχή, θα μιλήσουμε και με ανθρώπους εκεί να πάνε όλα καλά και να είναι όλα καλά. Κυκλάδες και στα στη βόρεια πλευρά του Αιγαίου, εδώ η Λέσβος είναι πορτοκαλιά, πορτοκαλιά. Και δεν ξέρω κιόλας αν είναι και ο Μιχαλέλης εκεί, αν έχει πάει καμία βόλτα, για να τον πάρουμε τηλέφωνο να μας ενημερώσει. Μήπως το πετύχουμε σε καμία ξαπλώστα. Δεν έχει εκπομπή ο Δημήτρης. Νομίζω ότι έχει βγει σε άδεια. Πολύ προσοχή σε κάθε περίπτωση, στο κάθε βήμα το οποίο κάνετε, στις περιοχές όπου σας είπα. Μην έχουμε τράβαλα τώρα στο νομό Αττικής, γιατί εχθές με το που έσκασε η φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο, κάπου αρχίσαμε να ανησυχούμε περισσότερο από το κανονικό. Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Λοιπόν, μετά τα εισαγωγικά, να πάμε να δούμε αναπεριοχή τι ακριβώς συμβαίνει. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, για να συστηθούμε κιόλας, είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 και βεβαίως και σε επίπεδο παραγωγή σήμερα η κυρία Βουγιουκλιώτη, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, και πάμε γρήγορα να συναντήσουμε τον κύριο Μπούγια, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια, είναι ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας της εκεί στη Δόμβρενα, όπου περάσατε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Συγχαρητήρια την εκπομπή σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι γεγονός ότι η νύχτα ήταν ηστυχή, αλλά κατά τις 4-5 το πρωί εκδηλώθηκαν κάποιες αιστείες οι οποίες δεν τις περιμέναμε. Και υπήρξε φόβος η φωτιά να μπει μέσα στο χωριό. Ήταν πάρα πολύ κοντά.
0: Πάντως υπήρξε οδηγία από το 112.
1: Βεβαίως,
0: όσοι βρίσκονται στην Δομβρένα να απομακρυνθούν. Ναι, παρακαλώ.
1: Ακούστε με. Αμέσως πήγα στο Δημαρχείο. Έκανα τις τέσσερις ανακοινώσεις να εκενωθεί, σύμφωνα με την περιοριστική υπηρεσία, να εκενωθεί το χωριό. Πράγματι εκενώθηκε, πήγαν στο διπλανό χωριό στην Θίσβη, και τώρα η κατάσταση, θα έλεγα, ελέγχεται καλύτερο από στο σημείο που λέγαμε, έχουμε και ένα άλλο σημείο, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε, δεν το περιμέναμε, μας ήρθαν και ένα αέρια μέσα, δηλαδή 4-5 αεροπλάνα, που πιθανόν αν μπορέσουν να κάνουν δουλειά, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Αν θα βοηθήσουν τα αεροπλάνα από πλευρά αέρα, αυτό είναι το μόνο πρόβλημα, δεν υπάρχει άλλο. Πιστεύω ότι θα καταφέρουμε πολλά. Πρέπει να πω ότι παρατηρήστε με σήμερα ότι οι ζημίες στα ελαιόδεντρα είναι σε μεγάλη έκταση και πάρα πολλά χιλιάδες ελαιόδεντρα.
0: Άρα δηλαδή μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή στην περιοχή.
1: Μιλάμε για μεγάλη φυσική καταστροφή. Κατά άλλα, εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι 2-3 μανδριά, θα τα πω έτσι, των βοσκών έχουν καεί. Χωρίς να έχουμε ανθρώπινες ζωές, κανένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το παρατηρούμε, οι πυροσβεστικοί είναι εδώ πέρα, όλες τα δημιουργία της πυροσβεστικής του Δήμου Θηβαίων, εθελοντές από την Δημοτική Κοινότητα Δομβρένας, μηχανήματα κλπ. Θα δούμε τώρα, γιατί έχουμε και αέρα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν τα αέρα.
0: Τον ακούμε τον αέρα.
1: Είναι και τα διακόπτερα από πάνω, δεν ξέρω αν ακούτε καλά.
0: Σας ακούμε κύριε
1: Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω προς τη
0: στιγμή. Να ρωτήσω, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν καταστροφές σε σπίτια, σε οικίες?
1: Όχι. Δεν μπήκε, δηλαδή
0: δεν μπήκε στο χωριό, απλά επειδή συνηθίζεται κιόλας, γιατί όλοι από την επαρχία είμαστε, συνηθίζεται και υπάρχουν και διάφορα διάσπαρτα σπίτια, δεν είχαμε κάποιο τέτοιο.
1: Δεν έχουμε, όχι, δεν θα σας το έλεγα, δεν υπήρχε θέμα.
0: Ναι.
1: Προς Θεού. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα, αλλά επισημαίνω ότι οι ζημίες είναι τεράστιες στα ελαιόδεντρα, έτσι, έχουν καεί τα πάντα.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο προς τα πού κατευθύνεται, δηλαδή ο αέρας, ο άνεμος, ναι.
1: Είχαμε, δηλαδή, με το ότι αλλάζει η κατεύθυνση, η ροή του ανέμου, θα λεγάσουμε. Τώρα έχει πάει προς το βουνό, που είναι ο προφήτης Ηλίας, που ξέρουν όσοι μας ακούνε, και από πάνω το μοναστήρι. Έχει ελικόπτερα πάνω, έχει προσβεστικά, αυτά ελέγχεται. Στην είσοδο της Δομβρένας ελέγχεται. Έχουμε και ένα άλλο σημείο κάτω από εκεί, το κοινό μας, το οποίο ήταν από χθες, το οποίο αν γίνει κάτι και βγει στον δρόμο, θα έχουμε θέμα. Αλλά υπάρχουν και προσβεστικά. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι δυνάμεις του Δήμου Θηβαίων, τα μηχανήματα είναι όλοι στον αγώνα υποδόση.
0: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε να διατηρήσουμε το δικαίωμα να σας ξαναενοχλήσουμε μέχρι τις...
1: Αργότερα
0: για να έχουμε και την εικόνα.
1: Νομίζω ότι αυτά που θέλετε σας κάλυψα, να κάνω λάθος.
0: Απόλυτα, κύριε Πρόεδρε. Και το καλό είναι ότι αυτό το οποίο μας είπατε, ότι είναι κάπως καλύτερη εικόνα, ακόμα και αυτό μας δημιουργεί αισιοδοξία.
1: Ελπίζουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας, για να το τονίσω και σωστά, γιατί στην αρχή δεν το τόνισα σωστά. Ευχάριστο το ότι είναι καλύτερη η εικόνα. Δεν είναι ευχάριστο ασφαλώς το γεγονός ότι ακούγαμε και από το τηλέφωνο του κυρίου Προέδρου τους ανέμους να είναι πάρα πολύ έντονοι. Επιχειρούν τα πτυτικά μέσα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν ενισχυθεί, βοηθούν και τις επίγειες δυνάμεις. Από εκεί και έπειτα το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, είναι και η σημερινή ημέρα δύσκολη. σύμφωνα με τις προβλέψεις, έτσι, τις μετεωρολογικές, θα είναι δύσκολη και η αυριανή ημέρα. Μετά τις 8 η ώρα θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοντά μας, και λέω θα προσπαθήσουμε διότι καταλαβαίνετε τώρα, είναι ημέρες τέτοιες, εμείς είμαστε στις επάλξεις. Ο κύριος Αγνιακός, για να μας δώσει λίγο και την και τη διάσταση του καιρού, διότι έχουμε πραγματικά όλος αυτός ο αέρας είναι σε πάρα πολύ δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών μας.

0: Στον Άγιο Βασίλειο πρέπει να σας πω ότι η φωτιά έφτασε στην κυριολεξία μέχρι τη θάλασσα. Έφτασε ως την ακτογραμμή, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια. Είχε στηθεί από την Παρασκευή μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και επισκεπτών διαθαλάσσης. Θυμάστε, εχθές στην επίσης έκτακτη εκπομπή 5 με 7 το απόγευμα που ήμασταν εδώ, συνομιλήσαμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, ο οποίος μας μίλησε για αυτή την επιχείρηση του λιμενικού σώματος. Πάνω από 200 άτομα, 250 άτομα απεγκλωβίστηκαν, έφυγαν διαθαλάσσεις με τη βοήθεια και τη συνδρομή του λιμενικού σώματος. Λοιπόν, ο κύριος Τσίγκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Δίκας. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα θα σας πω, καλό μήνα και ελπίζουμε να είναι καλή ημέρα και καλός ο μήνας. Πάντως το βράδυ ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Το βράδυ ήταν δύσκολο και η χθεσινή ημέρα. Οι συνθήκες ήταν αυτές που επέτειναν όλο αυτό το σκηνικό με την μη ικανότητα και την δυνατότητα να πετάξουν τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές, οι δύο που ξεκινήσαν χθες από τη Βιωτία, η μία στις 7.30 και η άλλη στις 9, να μην μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις που έκαναν υπερπροσπάθειες, τόσο οι μονάδες δασοκομάντος, οι εθελοντές, η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα που μαζί με δύο δικά μας πλοιάρια του πυροσβεστικού σώματος απομάκρυναν περίπου 245 ανθρώπους από την παραλία, όπως είπατε, εκεί του Αγίου Βασιλείου, για να μπορέσουν να διασφαλιστούν η ασφαλής απομάκρυνση του κόσμου. Αυτό που προτεύει είναι η μη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής. Πλέον με το πρώτο φως για την πυρκαγιά, η οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Πόρτου Γερμενό και στο Προσίλι, επιχειρούν 9 καναντέρ και 4 ελικόπτερα, και στην βόρεια πλευρά, δηλαδή στην έναρξη κοντά της πυρκαγιάς, επιχειρούν και εκεί άλλα 5 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα, και θα γίνει διασπορά και με επιβραδυτικό υγρό για να δούμε πού υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να ανακοπεί η πυρκαγιά.
0: Κύριε Τσίγκα, να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, τα πτετικά μέσα, επειδή από ό,τι όλοι βλέπουμε και στις ζωντανές συνδέσεις και από την ΕΡΤ και όλα τα σχετικά, οι πιλότοι δίνουν πραγματική μάχη με τον άνεμο, έτσι.
1: Είναι απίστευτες οι συνθήκες που βιώνουν και επιχειρούν οι χειριστές των εναερίων μέσων, είτε της πολεμικής αεροπορίας, των Καναντέρ, του Πετζετέλ και του στρατού με τα Σινούκ που διαθέτουμε, είτε των εναερίων μέσων του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και των πιλότων των ενοικιαζομένων εναερίων μέσων. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων μεταφέρει την εικόνα από αέρος, όμως σε πάρα πολλές περιπτώσεις χθες, παρόλο που υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην υδροληψία, όπου αυτό κατέστη δυνατό, δεν κατέστη δυνατό να μπορέσει να γίνει αεροπυρόσβεση. Δεν μπορούσαν να κατεβούν κάτω από τα 3.000 πόδια τα αεροσκάφη. Οι συνθήκες που επικρατούσαν στον αέρα, με την αλλαγή της πυκνότητάς του αλλά και με την έντονη καπνική δραστηριότητα που υπήρχε, δημιουργούσαν δεδομένα τα οποία δεν έδιναν τη δυνατότητα να γίνουν ρήψεις, γιατί οι ρήψεις πρέπει να γίνουν και με ασφάλεια για αυτούς που επιχειρούν, αλλά και με ασφάλεια για αυτούς που θα αποθέσουν και θα αλλάξουν τα δεδομένα, το κέντρο βάρους και όλα αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο της ασφαλής αεροπλοείας από τους χειριστές των εναέριων μέσων.
0: Ήταν αναγκασμένοι οι πιλότοι να πάνε πιο μακριά προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία, κύριε Τσίγκα?
1: Ναι, έπρεπε να μπουν πιο μέσα όντως, γιατί στην ακτογραμμή υπήρχε έντονος κυματισμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και η διαδικασία της υδροληψίας, αλλά όλα αυτά συνυπολογίζονται με τον χρόνο, με την περιοχή που θα πάρει νερό κάποιο εναέριο μέσο, με την περιοχή που θα κάνει ρήψεις. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα συντονιστικό ελικόπτερο πάνω από όλα αυτά τα μέσα που πετά τουλάχιστον 1.000 πόδια πιο πάνω, για να μπορεί να συντονίζει και από πού θα πάρει το ελικόπτερο ή το αεροσκάφος νερό και πού θα πάει να το ρίξει, σε συνεννόηση πάντα με τους επίγειους, αν δεν υπάρχουν από κάτω οχήματα, πολίτες, πυλώνες της ΔΕΗ και όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συνυπολογίζονται κάθε λεπτό για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια σε όλη αυτή στο πλέγμα αυτό της δασοπυρόσβεσης.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή το μέτωπο πού βρίσκεται, προς ποια κατεύθυνση κινείται? Δηλαδή, ποιο είναι το σημείο, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε σχεδιάσει και στρατηγικά έχετε βάλει ένα σημείο για να μπορέσετε να εγκλωβίσετε, φαντάζομαι, τη φωτιά, εάν μπορεί αυτό να γίνει, διότι από ό,τι έχω καταλάβει, η άνεμη είναι μία προς μία πλευρά, μία προς την άλλη.
1: Ακριβώς, το πλαίσιο και το άνοιγμα αυτής της πυρκαγιάς είναι μεγάλο. Κατά βάση, εκεί που εστιάζουμε είναι να μην περάσει η πυρκαγιά προς την πλευρά των Βιλίων, δηλαδή και προς την πλευρά της Ψάθας. Η πυρκαγιά αυτή που, ενώ οι άνεμοι ήταν βορειοανατολικοί και έπρεπε να κατευθυνθούν προς νοτιοδυτική κατεύθυνση, αυτό δεν γινόταν, γιατί η ίδια η πυρκαγιά είχε δημιουργήσει δικό της μικροκλίμα και την πήγαινε λίγο πιο κόντρα, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πρόβλημα και στην ουρά της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά πήγαινε όπου υπήρχε καύσιμη ύλη, δηλαδή ο αέρας σε μεγάλο βαθμό δεν την κατεύθυνε αυτή την πυρκαγιά. Η κατεύθυνσή της εξαρτώνταν από το συμπαγές δάσος, από το όλο αυτό το σύμπλεγμα της αγροτοδασικής αυτής έκτασης, από εκεί που ξεκίνησε, με την χορτολιβαδική που συνέχισε και άνοιξε σε γεωργικές εκτάσεις στην πλευρά της Βιωτίας και ανέβηκε στο βουνό και πέρασε στην πλευρά της Αττικής. Εδώ οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα με τις μονάδες της ΔΚΑΦΚΑ, της διοίκησης δηλαδή κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και ως δρόμοι πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων πλευρικά σε πρώτο χρόνο αυτό, και όσο μπορούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, μπροστά δηλαδή από την πυρκαγιά, όπου το επιτρέπουν οι καπνοί, να επιχειρούν τα καναντέρ και τα ελικόπτερα, και σταδιακά μέσα στην ημέρα θα γίνεται ενίσχυση των δυνάμεων, γιατί οι συνθήκες θα δυσκολεύουν αφού η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, και ευελπιστούμε όμως η άνοδο της θερμοκρασίας να μειώσει έστω και ένα μποφόρ ή δύο την ένταση των ανέμων, για να μπορέσουν να έχουν πιο ασφαλείς και πιο εύστοχες ρήψεις στα αέρια μέσα και να μην ενισχύεται όλο αυτό το πλαίσιο της πυρκαγιάς.
0: Άρα αυτή τη στιγμή αυτό είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο σε ολόκληρη την επικράτεια, κύριε Τσίγκα.
1: Ακριβώς. Ακολουθεί το μέτωπο στην ουρά της πυρκαγιάς, όπως είπαμε, στη Βιωτία, και το άλλο το μέτωπο στην Αιγιάλη, όπου και εκεί επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν δυνάμεις από την Πελοπόννησο για την πυρκαγιά της Αιγιάλειας και της Δυτικής Ελλάδας, και υπάρχουν εδώ για την πυρκαγιά της Αττικής και της Βιωτίας δυνάμεις από όλη την Αττική, από όλη τη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία. Έχουν μετακινηθεί υδροφόρα πάρα πολλά οχήματα, αλλά θέλω να πω ότι είναι τεράστια και η συνδρομή και της περιφέρειας με τις υδροφόρες και με τα χωματουργικά μηχανήματα, αλλά και των Δήμων, όπου οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες στηρίζουν όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τους εθελοντές και τους υπόλοιπους συναρμόδιους φορείς.
0: Τρομάξαμε, οφείλω να σας πω, φοβηθήκαμε πραγματικά όταν στο άκουσμα της φωτιάς εκεί στον Ασπρόπυργο, στο Χαϊδάρι, και από ένα σημείο και έπειτα, όταν οι άνεμοι ήταν πραγματικά ανεξέλεγκτοι, είχαμε και πάρα πολλά μηνύματα από τους ακροατές ότι ο καπνός είχε σκεπάσει τα πάντα, δεν μπορούσαν καν να δουν απέναντι. Οι κάτοικοι μέχρι και στον Πειραιά δεν μπορούσαν πραγματικά, ήταν αποπνιχτική η ατμόσφαιρα. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι φοβηθήκαμε, ανησυχήσαμε, κύριε Τσίγκα. Παρ' όλα τα αυτά, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν εκπληκτική δουλειά. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος.
1: Εκεί που υπήρχε πρόσβαση σε δρόμους από την πλευρά στο Δαφνί και στο Ποικίλο Όρος, αλλά και στην πλευρά του Χαϊδαρίου, όπου υπήρχε πρόσβαση, όλες οι δυνάμεις που υπήρχαν για αστικό περιβάλλον στην Αττική χθες προσέγγισαν με σωληνώσεις και με εγκαταστάσεις που έγιναν. Η πυρκαγιά αυτή ανακόπηκε, γιατί θα έμπαινε σε αστικό ιστό. Η πυρκαγιά όμως αυτή είχε και ένα άλλο, έτσι, έδωσε και ένα άλλο πλεονέκτημα, όπου δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού. Γινόταν εκτροπή, γιατί τα εναέρια μέσα δοκίμαζαν σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αν μπορούν να επιχειρήσουν και αν, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, υπήρχε δυνατότητα στην αεροπυρόσβεση. Αυτά τα εναέρια μέσα που δεν επιχείρησαν εκεί λόγω των αναταράξεων και των σφοδρών ανέμων, έγιναν εκτροπή και επιχείρησαν στην περιοχή του Ασπροπύργου, εκεί από την πάνω πλευρά, στο Ποικίλο Όρος.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Θα μας επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα είμαστε στον αέρα μέχρι τις 11 η ώρα. Βεβαίως μετά έρχονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι εδώ στο Real FM. Να σας ξαναενοχλήσουμε για να μας ενημερώνετε, να ενημερώνουμε και τους κατοίκους, να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας για όλα αυτά τα σημεία όπου δοκιμαζόμαστε για ένα ακόμα καλοκαίρι. Αλλά πριν κλείσουμε, έτσι επειδή με τρώει αυτή η ερώτηση. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά στο συντονισμό και στον τρόπο λειτουργίας της πυρόσβεσης στη χώρα μας φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το αισθάνομαι κάπως έτσι και χτυπάω ξύλο να δαγκώσω τη γλώσσα μου, διότι μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου τα πράγματα πηγαίναν πάρα πολύ καλά, κύριε Τσίγκα.
1: Φαίνεται ότι κάθε χρόνο όλος ο μηχανισμός ενισχύεται και στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς, αλλά και στον τομέα της εκπαίδευσης για τις αγροδασικές πυρκαγιές. Υπάρχει μεγάλη ενίσχυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Ήδη τα ντρόουν που πετάνε δίνουν εικόνα για την άμεση προσβολή της πυρκαγιάς. Πυροσβέστες συνεχώς και μονάδες δασοκομάντος που γίνονται για να ενισχύσουν όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την προσπάθεια. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες φορές όπου το ίδιο το φαινόμενο ξεπερνά κάθε μηχανισμό σε κάθε πλευρά του πλανήτη. Το είδαμε στην Ισπανία και στη Γαλλία. Είναι οι συνθήκες που νικάν τις ανθρώπινες δυνάμεις και νικάν τις ανθρώπινες όλες διαδικασίες και προσπάθειες, γιατί ο καθένας από εμάς που έχει ορκιστεί να κάνει αυτό, αυτό θα κάνει και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Όμως βλέπουμε ότι η δύναμη της φύσης και όλη αυτή η κλιματική κρίση και όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει όλο τον πλανήτη λειτουργεί καταλυτικά και ενισχύει όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίγκα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νωρίτερα είχαμε συνομιλία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Δομβρένας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπούγια. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι. Απλά αισθανόμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για το γεγονός ότι και μεταπτυτικά μέσα η εικόνα αρχίζει να γίνεται καλύτερη. Αλλά το βράδυ ήταν πραγματικά εφιαλτικό. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Είναι άλλωστε αυτό το θέμα της ημέρας. Διαφημισούλες, κυρία Χρυσοδούλου, παρακαλώ.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε. Είμαστε 55 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. 5 λεπτά πριν από τις 8 η ώρα, παρακαλώ. Είμαστε εδώ την τελευταία ώρα μαζί σας. Θα συνεχίσουμε μέχρι τις 11. Έχουμε κάνει ένα πρώτο κύκλο τηλεφωνικών συνδέσεων για να ενημερωθούμε και να ενημερωθείτε κι εσείς βεβαίως για τα μέτωπα των πυρκαγιών στη χώρα μας. Το πιο δύσκολο μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, στη Δομβρένα. Ακούσαμε και τον πρόεδρο της κοινότητας, ακούσαμε και τον κύριο Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστών, ο οποίος μας έδωσε και μια συνολική εικόνα ανά την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη βοήθεια, πραγματικά. Ο Δημήτρης, καλημέρα και καλό μήνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πιλότους που προσπαθούν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες να σώσουν ό,τι σώζεται, γράφει ο Δημήτρης. Και πραγματικά όλοι πρέπει να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν πραγματικά με τις φλόγες για να σώσουν τη δική μας περιουσία, την περιουσία και τη δημόσια, τα δάση μας. Αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο στεναχωριόμαστε που βλέπουμε την ίδια εικόνα. Σας στέλνω ένα χαρακτηριστικό βίντεο, μου γράφει, από τη φωτιά χθες στη Βιωτία, για να δείτε πού βούταγε το ελικόπτερο για να πάρει νερό. Θα μου επιτρέψεις αυτό να το εκμεταλλευτώ στο κανάλι της Ναυτεμπορικής σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, για να το μεταδώσουμε, και ασφαλώς αυτομάτως θα φύγει και για τη Στεφανία την Κασίμη, παρόλο που είναι διακοπές, για το ενικός.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα, Ελπίδα. Μπράβο σας, λέει Σπύρο μου. Δεν κάνουμε κάτι. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα σε σχέση με τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες μας, οι εθελοντές μας, όλοι αυτοί που βρίσκονται στα μέτωπα της φωτιάς. Εμείς δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ μέσα στο στούντιο, μέσα στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Απλά μεταδίδουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν με το κλιματιστικό μας, για να τα λέμε και αυτά. Και μάλιστα, κυρία Χριστοδούλου, επειδή ξέρει και το πρόβλημά μου, στους 22 βαθμούς το έχει, οφείλω να ομολογήσω. Σας ευχαριστώ, κυρία Χριστοδούλου. Ζεσθενόμεθα, τι να κάνουμε τώρα. Η κυρία Χριστοδούλου, όπως καταλάβατε, είναι εδώ παρέα μαζί μου στη ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία εκτελεί και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Χωρίς την κυρία Βουγιουκλιώτη δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Ούτε μία τηλεφωνική δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. Διότι η κυρία Βουγιουκλιώτη τους κλείνει, να το ξέρετε. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Καλημέρα, Νίκο. Οι πυροσβέστες, λέει, τη δουλειά τους την ξέρουν και την κάνουν με αυταπάρνηση. Βοήθεια δεν έχουν. Δεν ξέρω, Νίκο μου, τι εννοείς, από ποια άποψη το λες όσον αφορά στη βοήθεια. Ασφαλώς. Τώρα τι να πούμε, τι να λέμε. Εχθρός του καλού, το καλύτερο πάντα. Πάντα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίζουμε πυρκαγιές και όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξωες. Λοιπόν, να στείλω μια καλημέρα, μου επιτρέπετε, κυρία Χριστοδούλου, στον φίλο μου, στον άνθρωπο ο οποίος με έφερε σφαίρα στο Real FM. Διότι, Μαρία μου, όταν η συνονόματή σου, η γυναίκα μου, θέλει να χρησιμοποιήσει την πόρτα του γκαράζ, μερικές φορές την μπλοκάρει κιόλας. Κατάλαβες, και δεν ανοίγει με τίποτα, με την καμία, μου λαρώνει. Διότι το κουμπάκι το πατάμε μία φορά και περιμένουμε. Περιμένουμε σιγά σιγά να κάνει ο μηχανισμός την κίνησή του. Όταν το πατάμε συνεχόμενα, διότι δεν ανοίγει, δεν κλείνει, δεν κάνει, δεν ράνει, κάποια στιγμή ο μηχανισμός μπλοκάρει. Αυτό συνέβη σήμερα το πρωί. Ο Πέτρος όμως ο Πουλόπουλος, πρέπει να το πω αυτό, και τι ωραίο επώνυμο, με έφερε σφαίρα. Γι' αυτό το λόγο καταφέραμε και βγήκαμε στον αέρα εκεί 7 και 10, 7 και 4. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε, γι' αυτό μου κλέσεις και τη μουσική. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Real FM.
2: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Έχουμε ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας ξηρονομής, τον κύριο Στάθη Κεφαλά. Κύριε πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Είχατε ένα πάρα πολύ δύσκολο βράδυ. Θέλω λίγο να μας δώσετε την εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς είναι τα πράγματα εκεί με την φωτιά.
1: Σήμερα, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ δύσκολη για το χωριό μου, τόσο για το χωριό μου όσο και για το όμορφο χωριό τη Δοβρένα. Έχουμε τεράστιες καταστροφές στις ελαιοκαλλιέργειες, χιλιάδες ελαιόδετρα, αρκετά ποιμνιοστάσια έχουν καεί, μελίσσα, μια κατοικία κάει και στη ξηρονομή.
0: Έχουν καεί ζωάκια, κύριε πρόεδρε.
1: Εκεί στο ένα το ποιμνιοστάσιο ενός κτηνοτρόφου από τη ξηρονομή καήκανε κάποια λίγα ζώα τα οποία δεν πρόλαβε να τα απομακρύνει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύσκολη ημέρα η χθεσινή, δύσκολη νύχτα και σήμερα έχουμε ακόμα δυνατότερο αέρα. Ήρθανε τα Καναντέρ να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν με τίποτα. Έχει τρομερό αέρα.
0: Καίγονται σπίτια, υπάρχει...
1: Όχι, σπίτια δεν έχουμε, δεν έχουμε, εκτός από μια κατοικία στην ξηρονομή.
0: Ναι.
1: Τώρα εικόνα στη Δοβρένα δεν έχω, αλλά πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ότι δεν έχουν τέτοια ζητήματα από εκεί.
0: Ναι, ναι, νωρίτερα συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μπούγια, τον συνάδελφό σας εκεί της Δομβρένας, και μας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή, αλλά ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή, παραμένει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ έντονος καπνός που εμποδίζει την ρήψη του νερού από τα πτυτικά μέσα.
1: Υπάρχει,
0: κύριε πρόεδρε.
1: Είναι δυνατός ο αέρας.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατός ο αέρας. Εδώ πρέπει να έχουμε πάνω από 10 μποφόρ. Ήρθανε τα Καναντέρ 4, Καναντέρ 5. Mm. Μετά ήρθανε και τα πιο μικρά τα αεροπλάνα τα οποία και αυτά προσεγγίσανε. Αλλά από ό,τι έμαθα δεν μπορέσαν να ρίξουν προς τη Δοβρένα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Mm.
1: Ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
0: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πώς πάει εκεί.
1: Τα δύσκολα έχουν περάσει για την ξηρονομή.
0: Mm.
1: Έχει σβήσει η φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
0: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι.
1: Ναι, πέρασε η φωτιά από τη ξηρονομή. Πήγε προς Δοβρένα. Τα μέτωπα ήταν το ένα μετά το άλλο. Ερχόντουσαν ανεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Εδώ δεν ξέρω πόσοι θα έπρεπε να ήταν εδώ για να μπορέσουν να διεισδύσουν αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστια δύναμη. Τεράστια.
0: Μάλιστα. Αλλά έχει αφήσει πίσω τη τεράστια καταστροφή. Αυτό
1: μεγάλη
0: είναι το
1: καταστροφή. Μεγάλη, μεγάλη. Φωτοβολταϊκά έχουν. Ήρθανε τα Καναντέρ να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν με τίποτα. Έχει τρομερό αέρα.
0: Καίγονται σπίτια, υπάρχει...
1: Όχι, σπίτια δεν έχουμε. Mm. Δεν έχουμε, εκτός από μια κατοικία στην ξηρονομή.
0: Ναι.
1: Τώρα εικόνα στη Δοβρένα δεν έχω, αλλά πριν από λίγο που μίλησα με τον κύριο Δήμαρχο, μου είπε ότι δεν έχουν τέτοια ζητήματα από εκεί.
0: Ναι, ναι, νωρίτερα συνομιλήσαμε και με τον κύριο Μπούγια, τον συνάδελφό σας εκεί της Δοβρένας. Και μας είπε ότι όχι, δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή, αλλά ότι είναι δύσκολη η κατάσταση, η άνεμη είναι πάρα πολύ δυνατή, παραμένει δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ έντονος καπνός που εμποδίζει την ρήψη του νερού από τα πτυτικά μέσα, κύριε πρόεδρε.
1: Είναι δυνατός ο αέρας,
0: ναι.
1: Πολύ δυνατός ο αέρας. Εδώ πρέπει να έχουμε πάνω από 10 μποφόρ. Ήρθανε τα Καναντέρ 4, Καναντέρ 5, μετά ήρθανε και τα πιο μικρά τα αεροπλάνα τα οποία και αυτά προσεγγίσανε, αλλά από ό,τι έμαθα δεν μπορέσανε να ρίξουν προς τη Δοβρένα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
0: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πώς πάει εκεί.
1: Τα δύσκολα έχουν περάσει για την ξηρονομή. Έχει σβήσει η φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
0: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι.
1: Ναι, πέρασε η φωτιά από την ξηρονομή, πήγε προς Δοβρένα.

0: δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει πολύ έντονος καπνός που εμποδίζει την ρήψη του νερού από τα πτυτικά μέσα, υπάρχει, κύριε Πρόεδρε.
1: Είναι δυνατός ο αέρας.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατός ο αέρας. Εδώ πρέπει να έχουμε πάνω από 10 μποφόρ. Ήρθανε τα Καναντέρ 4, Καναντέρ 5. Mm. Μετά ήρθανε και τα πιο μικρά τα αεροπλάνα, τα οποία και αυτά προσεγγίσανε. Αλλά από ό,τι έμαθα δεν μπορέσανε να ρίξουν προς τη Δοβρένα. Βέβαια εκεί υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Mm.
1: Ανακόψανε τη φωτιά έξω από το χωριό.
0: Σε εσάς δεν υπάρχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις? Πώς πάει εκεί?
1: Τα δύσκολα έχουν περάσει για την ψυχονομή.
0: Mm.
1: Έχει σβήσει φωτιά στην άκρη του χωριού, ας το πούμε, από εκεί που μας ήρθε.
0: Α, και πηγαίνει η φωτιά δηλαδή προς τη Δοβρένα πάλι?
1: Ναι, πέρασε η φωτιά από την ξηρονομή, πήγε προς Δοβρένα. Τα μέτωπα ήταν το ένα μετά το άλλο, έρχονταν ανεπάλληλα το ένα μετά το άλλο. Εδώ δεν ξέρω πόσοι θα έπρεπε να ήταν εδώ για να μπορέσουν να διεισδύσουν αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστια δύναμη, τεράστια.
0: Μάλιστα. Αλλά έχει αφήσει πίσω της τεράστια καταστροφή. Αυτό
1: μεγάλη
0: είναι το
1: καταστροφή, μεγάλη, μεγάλη. Φωτοβολταϊκά έχουν καεί, σας είπα, ελαιόδεντρα χιλιάδες. Εμείς η ξηρονομή και η Δοβρένα, αυτή την αγροτική παραγωγή είχαμε εδώ. Ελιά, αιωνόβιες ελιές, δυστυχώς γίνανε στάχτη.
0: Άρα πρέπει η πολιτεία να κινηθεί πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα βλέπουμε, και να το πούμε κιόλας, στο Πόρτο Γερμενό, στη απευθεία σύνδεση, καίγεται ένα σπίτι, καίγεται μια οικία, κύριε Πρόεδρε.
1: Μάλιστα.
0: Το βλέπουμε δηλαδή στις εικόνες από την κρατική τηλεόραση. Άρα πρέπει να κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα η πολιτεία, το αρμόδιο Υπουργείο, ο ΕΛΓΑ, για να αρχίσει να μπαίνει στη διαδικασία των αποζημιώσεων, διότι από τη στιγμή που έχουν καεί τόσα πολλά ελαιόδεντρα, σημαίνει ότι η φετινή παραγωγή πάει στο βρόντο.
1: Όχι μόνο η φετινή. Μιλάμε για, δεν ξέρω αν αυτά τα δέντρα αν θα ξαναγίνουν αυτοί οι ελαιόνες πλέον.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν ξέρω.
0: Σωστό.
1: Οι ελιές έχουν καεί ολοκληρώς, δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα από τις ελιές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πρέπει να ξαναφυτευτούν από την αρχή, το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμαρχος έχει κινήσει τη διαδικασία να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να τρέξουν οι διαδικασίες. Και από εκεί πέρα θα δούμε.
0: Είμαστε δίπλα σας, να ξέρετε, και θα φωνάζουμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο του Real FM να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα τα κλιμάκια, όπως ήθιστε, να κάνουν τις καταγραφές για να μπορέσετε, διότι εντάξει, εσείς βλέποντας την καταστροφή που έχει αφήσει αυτή η πυρκαγιά πίσω της, το μυαλό σας είναι ήδη στην επόμενη μέρα, και πολύ σωστά είναι στην επόμενη μέρα.
1: Βέβαια, κύριε Παπαδάκη, στην επόμενη μέρα είναι τώρα, άλλο τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ποιο είναι τώρα το κλίμα εκεί στην περιοχή σας, και το λέω από ποια άποψη? Αισθάνεστε ότι λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες, ή τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Η πυροσβεστική έκανε τα πάντα. Εγώ ήμουν δίπλα εκεί, εθελοντές, ταχτέρ, βιτία από την περιφέρεια, πολιτική προστασία, βιτία του Δήμου. Ήρθανε βιτία από το Δήμο Διστόμου Αράχοβας με το Δήμαρχο τον Γιάννη Σταθά. Έμαθα ότι είχε έρθει και ένα βιτίο από το Δήμο του Αγίου Κωνσταντίνου. Υπήρχε τεράστια κινητοποίηση. Ήταν όμως άνηση η μάχη. Ήταν άνηση η μάχη. Εδώ για μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Πραγματικά, κύριε Κεφαλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλό μήνα. Ο Στάθης Κεφαλάς, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ξηρονομής. Είδατε ότι οι άνθρωποι αυτοί, επειδή με τη γη ασχολούνται, με την αγροτιά μας, εκτός του ότι πονάει η ψυχή τους που βλέπουν τα δέντρα τους να καίγονται, πρέπει να σκεφτούν και την επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Ότι δεν θα έχουν παραγωγή, έχουν καεί τα δέντρα τους. Τεράστια καταστροφή σε ελαιόδεντρα. Μας το είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Μπούγιας, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Δομβρένας. Μας το επισήμανε και ο κύριος Κεφαλάς, όπου προσέξτε, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της κληρονομής, επειδή η φωτιά έχει φύγει και κατευθύνεται πάλι προς Δομβρένα, όπως μας είπε, βλέπουν πίσω τους την καταστροφή που άφησε αυτή η πυρκαγιά. Κάηκαν και ζωάκια. Δεν πρόλαβε ο άνθρωπος να τα πάρει από τη στάνη του.

Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, η πολιτεία θα πρέπει να ενσκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στη συγκεκριμένη και στη συγκεκριμένη περιοχή. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, τι κάνετε κυρία Μαραγκίδου? Καλό μήνα Σπύρο, Μαρία και Εύη. Καλό μήνα να έχουμε κυρία Σόφη μου, κυρία Μαραγκίδου. Πρέπει να σας πω, εντάξει, δεν έχω παράπονο. Είμαι ανάμεσα σε δύο γυναίκες τις οποίες υπεραγαπάω, τη Μαρία τη Χριστοδούλου και την Εύη την Βουγιουκλιώτη. Η Μαρία για μένα είναι το πρώτο πρόσωπο ουσιαστικά με το οποίο συνεργάστηκα όταν πάτησα το ποδάρι μου πριν από 3 χρόνια. Έχουν περάσει, Μαρία. Ποιος θα μετράει, μωρέ, ποιος θα μετράει? Το χρόνο θα δώσουμε πανελλαδικές, μην ανησυχείς για τίποτα. Ήταν το πρώτο πρόσωπο και μου πήγε πολύ γουρλίδικα, οφείλω να πω. Τώρα για την Εβάρα μας τι να πούμε. Μέχρι και κουλουράκια μου είχε φέρει σήμερα. Μέχρι και κουλούρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Η Παναγιά ας βοηθήσει τους συνανθρώπους μας, λέει η κυρία Μαραγκίδου, που αυτές τις μέρες περνούν δύσκολα και ας έχει στο πλάι της τους 3 άτυχους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Ήταν το τραγικότερο όλων αυτό το οποίο συνέβη, με τους 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και τον 3ο πυροσβέστη εκεί στο Γήθιο, στα δικά μου τα μέρη, από την Ετωλοακαρνανία, ο 27χρονος. Ο Βασίλης μου γράφει: καλημέρα σας. Φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ο καπνός μεγάλης φωτιάς έχει κάνει έντονη την παρουσία του. Διερχόμαστε από έντονο σύννεφο καπνού και οσμή καμένου. Δυστυχώς. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Βασίλη. Γενικότερα, εφόσον η εικόνα φεύγοντας από την Αθήνα προς Πάτρα, και πρόσεχε, διότι θα πάμε και στο Αίγιο, υπάρχει άλλο μέτωπο εκεί. Το οποίο και αυτό το μέτωπο, από ό,τι μας είπε ο κύριος Τσίγκας, παραμένει δύσκολο. Θα συνομιλήσουμε και με τους, και με τους ανθρώπους εκεί, να κλείσουμε έτσι όλο το κομμάτι της ενημέρωσης που αφορά στη φωτιά. Έτσι θα συνεχίσουμε τώρα, μην γελιόμαστε τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι σε δεύτερη μοίρα. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Σωτήρη, ο Τριφυλάρας ο Σωτήρης. Καλημέρα Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα, εάν μας λυπηθεί η Παναγιά. Εντάξει τώρα μην αυτό παιδιά, εντάξει, είναι μια μέρα που λες βόηθα Παναγιά μου. Βόηθα Παναγιά μου, για να μπορέσουμε να πούμε δόξα τω Θεώ. Σπύρο λέει: 13 χρόνια αφού γεννήθηκε ο Γαβριήλ μου, κάθε πρωί κάνω το σαυρό μου και προσεύχομαι για τα παιδιά μου και για όλα τα παιδάκια του κόσμου και πολύ καλά κάνεις. 3 μέρες τώρα. Κάθε φορά βάζω στην προσοχή μου, στην προσευχή μου, τα παρακάλια στην Παναγιά να προσέχει αυτούς τους ήρωες που παλεύουν με το θάνατο. Στο δάσος Χαϊδαρίου εχθές από θαύμα γλιτώσαμε, κουράγιο αδέρφια. Ναι, το συζητήσαμε κιόλας αυτό με τον κύριο Τσίγκα λίγο νωρίτερα, γιατί εντάξει είναι δευτερευούσης σημασίας, νομίζω το καταλαβαίνετε, για να ασχοληθούμε για την επόμενη μέρα από τη φωτιά εκεί στο Χαϊδάρι και στον Ασπρόπυργο. Το σημασία όμως έχει ότι ξεμπλέξαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, γιατί αν δεν ξεμπλέγαμε γρήγορα από εκείνο το μέτωπο, τότε ο Θεός θα έπρεπε να βάλει όχι απλά το χέρι του, θα έπρεπε να βάλει και τα 2 του χέρια, λοιπόν, και να χτυπήσουμε ξύλο. Από εκεί και έπειτα το ίδιο κάνω και εγώ, πρέπει να σου πω Σωτήρη μου, για τα παιδιά μου, γενικότερα για τους ανθρώπους που έχω γύρω μου. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας, για να μας προσέχουν και αυτοί. Όχι με την έννοια του Δούνε και Λαβίν, προς Θεού, σε καμία των περιπτώσεων. Με την έννοια της αγάπης ως προς τον άνθρωπο, ως προς τους ανθρώπους που έχει ο καθένας δίπλα του. Μην ξεχάσει η κυβέρνηση, μου γράφει ο Μιχαήλ, να αναγνωρίσει την προσφορά των πυροσβεστών με τη γνωστή καλή μέθοδο που άριστα γνωρίζει. Φαντάζομαι, Μιχάλη μου, ότι το λες έτσι και με σκοπτική διάθεση. Εγώ, μου στέλνεις και την φωτογραφία. Αυτό το οποίο θα πω είναι το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο μέτωπο και δίνουν μάχη με τις φλόγες, θα έπρεπε να αμείβονται καλύτερα. Αυτό που κάνουν δεν πληρώνονται με τίποτα. Δεν πληρώνεται με τίποτα. Από την άλλη όμως, αυτό το οποίο δεν πληρώνεται με τίποτα, δεν μπορεί να πληρώνεται και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Γιατί και οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Λοιπόν, αυτά, ας μην, αρκετά βαριά είναι η μέρα, διότι υπάρχουν σε εξέλιξη αρκετά μέτωπα από τις πυρκαγιές, ας μην τη βαρύνουμε ακόμα περισσότερο. Πιστέψτε με, θα έχουμε το χρόνο όλο τον Αύγουστο να τα λέμε
και να ταχώνουμε εκεί που πρέπει. Καλημέρα, καλό μήνα μου γράφει ο Κώστας. Επειδή το προλαμβάνει, είναι σημαντικό, θα μάθουμε δημόσια πώς ξεκίνησαν οι φωτιές. Όταν έχουμε κάποια ενημέρωση, τη λέμε στον αέρα με τη μία. Όταν υπάρχει κάποια καταγγελία, επίσης. Στην Πάρο δεν... Θα σας τη μεταφέρω την είδηση. Γενικότερα τι έχει γίνει σε διάφορες περιοχές. Στην Πάρο, παραδείγματος χάρη, η φωτιά λέει ξεκίνησε από το Χιτά. Προσέχθη ο... Μπουζουριάσανε τον δήμαρχο. Τον αντιδήμαρχο, τον υπεύθυνο εκεί πολιτικής προστασίας, καθαριότητας. Γενικότερα τους πήγαμε, αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά έτσι πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη, έτσι πρέπει να λειτουργούν οι αρχές. Δεν έκανες τη δουλειά σου σωστά. Αν δεν την έκανες τη δουλειά σου σωστά, ποιος σου είπε, ρε μεγάλε, ότι εγώ θέλω να καώ εξαιτίας σου? Ο ανεύθυνος, αυτός ο οποίος λέει, έλα ρε παιδί μου, γιατί το έχουμε εμείς, Ελληνάρες. Ελληνάρες, είμαστε πολύ περήφανοι και είμαι πολύ περήφανος που είμαστε Ελληνάρες. Αλλά έχουμε, ρε παιδάκι μου, μέσα στο μυαλό μας, όταν μας γυρίσει η ανάποδα, τα ξέρουμε όλα πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε από εκεί. Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα να μην κάνω θερμές εργασίες? Έλα μωρέ, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου επιβάλλει πότε θα καθαρίσω, ας πούμε, το οικόπεδό μου? Εγώ ξέρω. Εγώ ξέρω. Ξέρω πότε φυτρώνουν, πότε ξεφυτρώνουν, πότε ξεραίνονται, ξέρω. Πότε θα πιάσουν φωτιά, τα ξέρω όλα. Έλα μωρέ, τώρα που έχει έρθει ο κουμπάρος μου, έχουν έρθει φίλοι στο σπίτι, να μην κάνουμε ένα μπάρμπεκιου. Η βλακεία απίθμενη, ανίκητη. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Πάει ο κουμπάρος, κάνουμε μπάρμπεκιου, ναι, θα κάνουμε μπάρμπεκιου. Είναι αυτό που λέμε, οι βλαμμένοι, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που θα πει, όπα ρε μεγάλε, τι κάνετε? Έχει έξω 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Έτσι. Τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία? Ο καιρός, λέει, σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Το κρατάμε το 8 μποφόρ, το κρατάμε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε αγγίζει το 30 ράκι. Αγγίζει το 30 ράκι η θερμοκρασία. Έρχεται λοιπόν ο κουμπάρος με την κουμπάρα και τα παιδιά, έρχονται και άλλοι φίλοι στο σπίτι. Οπότε λένε το εξής. Έλα ρε παιδάκι μου, εντάξει, να κάνουμε ένα μπαρμπεκιού, κάτι. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα γυρίσει να πει ότι με 33-34 βαθμούς Κελσίου και με 8 μποφόρια, πού πας, ρε Καραμήτρο? Πού πας? Και εσύ θέλεις, έχεις, επειδή θέλεις να την κάνεις την πιπιά. Ο διπλανός σου τι σου φταίει? Τι σου φταίει? Εχθές εκεί, προχθές μάλλον, στη γειτονιά, είπαμε τη Μαρία λίγο να περπατήσουμε. Πήγαμε προς το βουνό. Πηγαίνουμε συνήθως θάλασσα, πήγαμε προς το βουνό. Γυρίζοντας, ήταν εκεί οι γειτόνισσες μαζεμένες. Μια φοβερή παρέα. Μια φοβερή παρέα. Τώρα πώς να το πω. Μια φοβερή παρέα γιαγιάδων. Έχουμε ξεπεράσει, γιατί εντάξει, είμαστε μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί στη γειτονιά. Έχουμε ξεπεράσει το τι νοσείς εσύ. Και έχουμε μπει στη διαδικασία, επειδή γνωρίζουν ότι και δύο είμαστε δημοσιογράφοι, να μας ενημερώνουν για τα διάφορα. Α, αυτό εκεί που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Εκείνο εκεί το άλλο που είναι ακούρευτο είναι του τάδε. Έπρεπε να έχει έρθει ο δήμαρχος, λέει, να τα κουρέψει. Τι να πρωτοκάνει ο δήμαρχος? Τι να πρωτοκάνει η δημοτική αρχή? Δηλαδή, πόσα μηχανήματα πρέπει να έχει και πόσους ανθρώπους μπορεί να διαθέσει ένας δήμος για να καθαρίζει και τα οικόπεδα αυτών οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν τα έχουν καθαρίσει? Οφείλω να σας πω όμως ότι μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκαν τα μηχανήματα του Δήμου και τα καθάρισε. Έκανε ρεπορτάζ η Μαρία και λέει, αυτά τα καθαρίζετε, αυτά είναι ιδιώτη. Και της λέει, εκεί ήταν και ο αντιδήμαρχος και της λέει το εξής, ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να καεί ο κόσμος. Απλά λέει, εμείς τα καθαρίζουμε και τους στέλνουμε το λογαριασμό μαζί με το πρόστιμο. Και πολύ καλά κάνουν, διότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, υπάρχει όμως πάνω απ' όλα και η ευθύνη της πολιτείας. Αυτά. Έβαλες Μαρία και Μπλάντι. Εγώ σου φταίω τώρα. Δώσ' το.

στο άλλο μέτωπο, δεν φεύγουμε βεβαίως από το μέτωπο εκεί του Πόρτο Γερμενό, από το μέτωπο της Βιωτίας, της Αττικής, γιατί είναι στις παρυφές της Αττικής. Στο Αίγιο έχουν δώσει μάχη με τις φλόγες καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο εκεί στις νερατζιές της Αιγιάλιας προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ισχυρή άνεμη και εκεί. Αυτό είναι το φαινόμενο το οποίο συναντάμε σε κάθε περιοχή που αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν ανοιχτά και δύσκολα μέτωπα. Δώσε τη Μαρία λίγο ακόμα.

0: Επειδή στέλνετε μηνύματα. Ναι, ασφαλώς είναι αφιερωμένο το τραγούδι και στη Μαρία η οποία είναι Ξανθιά, τη Μαρία τη Χριστοδούλου. Αλλά το τραγούδι Μαρία και Ξανθιά είναι και γυναίκα μου και είναι και συνάδελφος. Και την ξύπνησα κιόλας και πρωί-πρωί. Της λέω, κοίτα, άρχισε να μαζεύεις τίποτα. Όχι στο σπίτι, προς Θεού. Να μαζεύει πληροφορίες για να στέλνει, κατάλαβες. Την έχω βάλει στη διαδικασία. Δεν κατάλαβα, αρχισυντάκτρια. Αρχισυντάκτρια στο ένα κανάλι, αρχισυντάκτρια στη μία εκπομπή, στην παράλληλη από εδώ, από εκεί. Σε όλους δίνει ειδήσεις. Να μην δώσει και καμιά ειδησούλα και στον άντρα της, δηλαδή, που να πάρει ευχή. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, προσπαθούμε λίγο να το διασκεδάσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, αλλά η εικόνα δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Επαναλαμβάνω, εκεί στο Πόρτο Γερμενό, προηγουμένως βλέπαμε και. Επειδή συνομιλήσαμε και με τον Κωνσταντίνο τον Μπούγια, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Ζομβρένας, μας είπε την κατάσταση, πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει φύσει πίσω της απίστευτη καταστροφή, όπως μας περιέγραψε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ξηρονομής, ο κύριος Στάθης Κεφαλάς. Να πάμε όμως στο Αίγιο, διότι εκεί στην Δυτική Αχαΐα, όπου έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη όλο το βράδυ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημαρχέ.
1: Καλή σας ημέρα. Εμείς είχαμε βέβαια τη μεγάλη φωτιά χτες από τα ξημερώματα μέχρι και το βράδυ. Είναι σε μια ύφεση, οριοθετήθηκε η περιοχή. Βέβαια τα πράγματα είναι ακόμα επικίνδυνα, με την έννοια ότι είναι πολύ δυνατή ακόμα η άνεμη,
0: ναι,
1: και δεν μπορεί να εφησυχαστεί. Αλλά είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση από χτες, γιατί καταλαβαίνετε, χτες τρομάξαμε πάρα πολύ για τους οικισμούς και τους ανθρώπους.
0: Εδώ πρέπει να σας πω, κύριε Αλεξόπουλε, τρομάξαμε εμείς, διότι θυμηθήκαμε απευθείας τα περσινά.
1: Έτσι.
0: Τα είχαμε συζητήσει κιόλας και μάλιστα επειδή πέρυσι είχαν γίνει και πάρα πολλές αστοχίες, τις οποίες μας εσείς είχατε πει μες στον αέρα εδώ στο Real FM.
1: Χαίρομαι που το θυμάστε, χαίρομαι.
0: Δεν τα ξεχνάμε εμείς, δεν τα ξεχνάμε, κύριε Αλεξόπουλε, και πάντα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Φέτος λοιπόν ήμασταν τυχεροί, το πρώτο που έκανα στις 5 παρά 4 το πρωί να μιλήσω με τον κύριο Τουρνά. Και να του πω ότι πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε με την αυγή εν αέρια μέσα και να αυξηθούν βέβαια οι δυνάμεις, οι επίγειες. Κάτι το οποίο έγινε και ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, γιατί δεν είχαμε άλλα γεγονότα
0: σε
1: μας ακριβώς. Και έτσι καταφέραμε και ελέγξαμε τη φωτιά. Πάντα είναι τα μέσα. Ο εξοπλισμός είναι αυτός που προσφέρει και ιδιαίτερα ο υπτάμενος, τα εναέρια είναι αυτά που σβήνουν τις φωτιές. Πήγαμε καλά. Βέβαια είναι ο Αύγουστος μπροστά μας, έτσι. Και να ξέρετε, και με την εμπειρία που έχω διαγνώσει ότι τώρα ξεκινάμε, δυστυχώς.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το επισημαίνουν και πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες. Το προλαμβάνειν. Πόσο σημαντικό είναι το προλαμβάνειν.
1: Φέτος ήταν
0: πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά το θέμα είναι το εξής. Γιατί για να μην την ανοίξουμε έτσι και χάσουμε το στόχο. Σε σχέση με πέρυσι, φέτος τα πράγματα ήταν καλύτερα. Τι εννοώ? Σας δώσαν περισσότερα χρήματα για να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας?
1: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Δεν υπάρχει διαφοροποίηση.
1: Μην παίζουμε. Ωραία. Και πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να τα σταματήσει να είναι αρτηριοστηρωτικό. Δηλαδή, για να πάρει μια άδεια από το δασαρχείο, να κάνει αυτό που βλέπει ένα απλό άνθρωπο,
0: ναι,
1: μια αντιπυρική ζώνη για το καλοκαίρι που έρχεται, χρειάζεται μήνες γραφειοκρατίας και διαπραγμάτευσης. Και την άλλη ώρα, τώρα τέτοιες μέρες, καίγονται άπειρα στρέμματα. Αυτό είναι υποκρισία. Και πρέπει το κράτος να καταλάβει ότι το προλαμβάνει σε αυτό το επίπεδο είναι. Δηλαδή, να ακούει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες που υπάρχουν και να διευκολύνει. Εγώ διαθέτω τα μηχανήματά μου να ανοίξω ζώνες, άφησε με να τις ανοίξω, γιατί έτσι κι αλλιώς θα καεί αυτός ο τόπος και όχι ζώνες θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει ούτε δεντράκι. Αυτά πρέπει να τα διορθώσουμε. Είναι αυτονόητα που δυστυχώς σε άλλες χώρες γίνεται και εδώ δεν γίνεται.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Απλά την έκανα την ερώτηση περισσότερο ρητορική, διότι θα σας πω το εξής. Στη γειτονιά μου, εκεί στο Πορτοράφτη, κάποια οικόπεδα ιδιωτών ήταν ακαθάριστα.
1: Ναι.
0: Ήρθε ο Δήμος και τα καθάρισε. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Χρεώνεται ο Δήμος, στέλνει βέβαια το μπιλιετάκι του λογαριασμού και το πρόστιμο. Στο οποίο όμως δεν είναι σίγουρος ότι θα το πληρωθεί ποτέ.
1: Όχι, είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
0: Είναι σίγουρος ότι δεν θα το πληρωθεί.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άλλαξε νομοθετικά μόνο από πέρυσι, κάτι το οποίο απλώς επιβαρύνει την αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δηλαδή κάτι αποτελεσματικό. Μεταβίβαση ευθυνών είναι αυτό. Δηλαδή, ποιος θα πάει στον εισαγγελέα αύριο το πρωί, ρυθμίζει αυτή η διάταξη. Όπως καλή ώρα πήγε ο Δήμαρχος Πάρου. Δεν ο Δήμαρχος Πάρου, ήταν αυτός που ήταν επάνω. Τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση. Το ουσιαστικό είναι που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Εφόσον έχουμε κλιματική αλλαγή, θέλουμε διαφοροποίηση πολιτικών που τόσα χρόνια παραδοσιακά τις ασκούσαμε.
0: Το ακούμε 20 χρόνια όμως αυτό. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία.
1: Ας κοιτάξουμε γύρω μας. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να σας πω. Τα ευρωπαϊκά, ας πούμε, δεδομένα σε σχέση με την αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής αλλαγής υπάρχουν νομοθετικά. Αυτό όμως πρέπει να συνοδεύεται αντίστοιχα με τους πόρους. Εμείς στο Ταμείο Ανάπτυξης τι εντάξαμε σε σχέση με αυτά. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία απλά τη βάζω έτσι στο τραπέζι για να κατανοήσουμε ότι το προλαμβάνει που είπατε είναι φυσικά το πιο ουσιαστικό, αλλά λείπει από το σχεδιασμό του ελληνικού κράτους.
0: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο κάνουμε είναι να μαλλιάζει η γλώσσα μας και να τα φωνάζουμε, χωρίς όμως τελικά να βλέπουμε αποτέλεσμα.
1: Κάθε
0: αυτό
1: χρόνο,
0: είναι το θέμα.
1: Κάθε χρόνο, και το ένα θύμα, ο ένας πυροσβέστης που χάνει η οικογένειά του, αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να μην ξανασυμβεί στην Ελλάδα μας.
0: Με αυτή την κουβέντα θέλω να κλείσουμε, γιατί είπατε πραγματικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξόπουλε. Την καλημέρα μου, χαιρόμαστε που εκεί τα πράγματα είναι καλύτερα από την άποψη της πυρκαγιάς. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλεξόπουλος, ο κύριος Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Λοιπόν, ο Πέτρος μου στέλνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα όσον αφορά στους μετασχηματιστές της ΔΔΕ, η υπερκατανάλωση που κάνουν αυτούς τους πώς το λένε, αυτούς τους ενισχυτές να σκάνε στη μέση του πουθενά και δίπλα συνήθως υπάρχουν και ξερόχορτα, ή υπάρχουν μετασχηματιστές οι οποίοι είναι κακώς δεν έχουν συντηρηθεί σωστά. Δεν έχω συντηρηθεί σωστά. Προσέξτε τώρα. Ανήκει στη ΔΔΕ. Όλο το δίκτυο πλέον. Έχει αλλάξει η διαδικασία. Έχει αλλάξει τελείως η διαδικασία. Στο Ρέθυμνο είχαμε συλλήψεις του ΔΔΕ για τη φωνική πυρκαγιά. Είχαμε συλλήψεις. Συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου ΔΔΕ Ρεθύμνου. Την Πέμπτη έγινε αυτό. Έτσι, στοιχεία, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο πλαίσιο της έρευνάς τους για τη φωνική πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέσεις στον Άγιο Βασίλειο βρήκαν στοιχεία που τους οδήγησαν ακριβώς σε αυτό, στη σύλληψη του υπεύθυνου λειτουργίας του δικτύου του ΔΔΕ. Αντιλαμβάνεσαι ότι η εξέλιξη αυτή της Πέμπτης ήρθε ως επιστέγαγμα σε αυτό το βασικό σενάριο που εξεταζόταν από τις πρώτες κιόλας ώρες της τραγωδίας. Έχεις πολύ, πολύ δίκιο, Πέτρο, πραγματικά, πολύ δίκιο. Και επισημαίνει ο Πέτρος και κάτι ακόμα. Τα Σαββατοκύριακα που ο κόσμος πηγαίνει στην Ήπεθρο είναι πολύ περισσότερος. Οι απαιτήσεις σε ρεύμα είναι πολύ μεγαλύτερες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Να υπερθερμαίνεται όλο το σύστημα στην επαρχία. Γιατί το βλέπουμε και εμείς, ας πούμε. Εμείς είμαστε κάτοικοι του Πορτοράφτη. Είναι τελείως, πώς να το πω, διαφορετική η κίνηση τις καθημερινές και δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Μαλιμπού γίνεται το Σαββατοκύριακο. Διαφημίσεις πρέπει να πάμε. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στη Βαρελία, Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε.
2: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Μας έχετε στείλει πάρα πολλές φωτογραφίες από την καταστροφή που έχει αφήσει πίσω της η πυρκαγιά σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Οι περισσότερες καταστροφές ασφαλώς είναι στο Ρέθυμνο αλλά και στο νομό Βιωτίας. Από καρδιωτικές εικόνες, πραγματικά. 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Προσπαθούμε να περάσουμε από όλα τα σημεία της Ελλάδας, της επικράτειας, που είτε μένονται πυρκαγιές, είτε ευτυχώς η εικόνα είναι πολύ καλύτερη της κατάστασης, αλλά μας περιγράφουν αυτό το δυστοπικό τοπίο που έχει αφήσει πίσω της. Που έχουν αφήσει πίσω τους οι φλόγες, η πύρινη λέλαπα από όπου και αν πέρασε. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά όλους εκεί τους τοπικούς άρχοντες και και στη Δομβρένα και στην... ένα λεπτάκι να μην κάνω λάθος τα ονόματα, και στην Ξηρονομή, γενικότερα στην Βιωτία, για την πολύ καλή ενημέρωση. Για να την ακούσετε κι εσείς, πολλοί ακροατές, ακροάτριες μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, όλοι αυτοί ακούγονται στον αέρα χάρη στην κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Αν θέλετε βέβαια να την εγκαλέσετε, που επιτρέπει να ακούγεται και η δική μου αχριοφωνάρα στον αέρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, και την ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ, διότι ολόκληρη παραγωγή κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Και εντάξει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Μηνύματα. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο. Στούντιο παπάκι Real FM. Στούντιο παπάκι Real FM.gr είναι το mail μας. Και γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Γεια σου Κώστα μου. Τώρα, εάν εσύ θέλεις, αγαπητέ Κώστα, να βγάλεις γενικότερα το μένο σου πάνω σε αποκαίδια και σε κάποιες περιοχές δίνουν μάχη οι πυροσβέστες, τώρα τι να σου πω. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις λίγο διαφορετικά. Ίσως να σου κάνει και καλό. Δεν ξέρω, είναι η ταπεινή μου άποψη. Σπύρο και σε όλη σου την παρέα, καλημέρα. Από το Παγκαίο Καβάλα, Ζωζόης. Να είστε όλοι καλά, καλό μήνα.

συγκεκριμένα. Δώσ' μας, λέει, ένα κλίμα, ρε ζωή, κάτι λίγο παραπάνω. Μια φωτογραφία, οτιδήποτε. Ξέρεις τώρα, αντιλαμβάνεσαι. Διότι, πώς το λέει το Καβάλα, πάνε στην εκκλησία. Αλλά, πόσο όμορφη, μωρέ, είναι η ελληνική επαρχία. Πόσο όμορφη. Μακάρι να μπορούσαμε να την απολαύσουμε περισσότερο όλοι μας. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ομορφόπεδο στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Άμα ήμουν ομορφόπεδο, το δέχομαι. Ομορφάντρας. Ο ομορφάντρας είναι που κάνει τη διαφορά. Ομορφάντρας, θυμάστε. Επειδή κάποιος μπορεί να είναι ομορφάντρας, μπορεί να γίνει μέχρι και υπουργός, Μαρία μου. Μπορεί, ας πούμε, να περάσει και από 3-4 έτσι γραφεία τύπου. Γενικότερα. Το παν είναι ένας ομορφάντρας. Δεν έχει σημασία αν έχει πτυχία. Καμία απολύτως σημασία. Τίποτα. Όχι. Να είσαι ομορφάντρας. Καλημέρα, λέει, που δουλεύεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Ναι. Εντάξει. Τη δουλίτσα μας. Την προσέχουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Γεια σου, Δημήτρη. Μου λέει, καλημέρα. Συγγνώμη, μου λέει. Ο Ελληνάρας δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Σωστό και αυτό. Δεν κάνει ποτέ λάθος και δεν ζητάει ποτέ συγγνώμη. Ο Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, και καλό Σαββατοκύριακο. Μία ερώτηση. Γιατί πάνε για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και όχι από δόλο? Α, όταν κάνεις εργασία ή barbecue δεν ξέρεις τι κάνεις, ρωτάω εγώ. Πολύ σωστή η ερώτησή σου. Αλλά έτσι λέει ο νόμος. Ξέρεις γιατί τώρα μαζί με τα ξερά στην προκειμένη περίπτωση δεν πρέπει να καίγονται και τα χλωρά. Τι εννοώ? Πες παραδείγματος χάρη ότι κάνεις δεν ξέρω πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν είσαι βλαμμένος, αλλά κάνεις το λάθος. Θα μου πεις, το λάθος δεν είναι barbecue. Μάλλον το barbecue δεν είναι λάθος. Έπαθα κι εγώ, Κώστα. Το λάθος, λοιπόν, το barbecue δεν είναι λάθος. Λάθος είναι. Άρα, έτσι πηγαίνει από αμέλεια. Τώρα, είναι στη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα της δικαιοσύνης να αναβαθμίσει την κατηγορία. Αυτό απλά κράτησέ το. Θέλω επίσης, γίνεται, τι ωραίος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με έχετε αφήσει μοναχούλη μου. Πολλά τα μηνύματά σας. Μπράβο, ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει, εντάξει, προσευχές όσοι το επιθυμούν να κάνουν. Καλώς, δικαίωμά τους. Ναι, εννοείται πως είναι δικαίωμά τους. Είναι δικαίωμα ο καθένας να κάνει την προσευχή του, να κάνει και το σταυρό του. Να κάνει και το σταυρό του χωρίς να ντρέπεται. Ναι, ξέρετε τι εννοώ. Το πρωτεύον είναι τι κάνεις για τις τωρινές και μελλοντικές γενναίες. Ναι, εντάξει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Μπορείς να κάνεις πράγματα για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές και να κάνεις και το σταυρό σου. Δεν απαγορεύεται, δεν περιοριζόμαστε. Περιορίζεις, λέει, τη χρήση ενέργειας στο ελάχιστο, λέει ο Βαγγέλης. Άσκοπες μετακινήσεις, λέει ο Βαγγέλης. Φροντίζεις να κάνεις ανακύκλωση τα πάντα και να πετύσεις από κρατικούς και τοπικούς παράγοντες να κινηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Πολύ σωστά, λέει ο Βαγγέλης. Βλέπουμε την καταστροφή να έρχεται και αδιαφορούμε. Νομίζουμε είμαστε ασφαλείς. Αυτό έχει να κάνει επίσης με το ότι οι απόγονοί μας έχουν τα μισά γονίδια, όσο και να φωνάζουμε για τα παιδιά. Δεν το κατάλαβα αυτό, το διάβασα. Τα άλλα μισά τι είναι, δεν είναι γονίδια? Δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω σε αυτό. Η πράξη και τα δεδομένα είναι το σημαντικό, οπότε αδιαφορούμε για τις μελλοντικές γενναίες. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, πρέπει να σου πω, Βαγγέλη μου. Το διάβασα όπως αντιλαμβάνεσαι ολόκληρο. Αυτό με τα μισά γονίδια θέλω να μου δώσεις έτσι μια μικρή, να μου στείλεις ένα επεξηγηματικό μηνυματάκι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής. Έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης διαχρονικά για όλα όσα συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει τη φράση δεν θα σώσουμε τώρα εμείς την πλανήτη, το πλανήτη. Κάτσε να το ξαναπάω, διότι δεν βγήκε πρόταση στα ελληνικά αυτή, ήταν σε άλλη γλώσσα. Έχω ακούσει, λοιπόν, πάρα πολλές φορές τη φράση «Δεν θα σώσουμε εμείς τον πλανήτη, η Ελλαδίτσα μας». Είναι πολύ μικρή χώρα, είμαστε λίγοι. Ακόμα και αν τα κάνουμε όλα εμείς τέλεια, δεν θα σωθεί ο πλανήτης. Κατά μία έννοια, αυτό έχει μία λογική βάση.

Κατά μία δεύτερη έννοια όμως, αν όλες οι Ελλαδίτσες ανά τον κόσμο έκαναν τα πράγματα σωστά, ίσως να ήταν και διαφορετικά, να ήταν διαφορετική η κατάσταση. Ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για αλλαγή κλίματος, αν και ξέρετε υπάρχουν κάποιοι επιστήμονες που είναι της θεωρίας ότι όλη αυτή η αλλαγή οφείλεται, οφείλεται στο ηλιακό μας σύστημα, στον ήλιο μας. Ότι ανά 100-150 χρόνια υπάρχουν αυτές οι μεγάλες διακυμάνσεις στο κλίμα. Απλά τα προηγούμενα 100-150 χρόνια, επειδή δεν υπήρχε ούτε το διαδίκτυο, ήταν διαφορετική η επικοινωνία, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να αντιληφθούν το μέγεθος αυτής της αλλαγής. Έτσι, για να τα βάζουμε λίγο τα πράγματα, να ανοίγουμε λίγο τα μάτια μας και λίγο περισσότερο το βλέμμα μας και σε άλλα πράγματα και τα οποία ακούγονται. Να μην μένουμε μόνο στα καθημερινά, στα τετριμένα. Από εκεί και έπειτα όμως, ναι, το ότι εμείς εδώ σε αυτή τη μικρή χώρα, σε αυτή την πολύ όμορφη γωνιά του πλανήτη, έχουμε συνδέσει την πορεία της ζωής μας με την Ορθοδοξία, είναι μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε. Άντε βόηθα Παναγιά, άντε δόξα το Θεό, αχ Παναγιά μου βοήθησέ με, αχ να μην γινόταν εκείνο. Και να κάνουμε το σταυρό μας όταν περνάμε και μπροστά σε από μια εκκλησία ή οτιδήποτε, να κάνουμε το σταυρό μας. Και χωρίς να ντρεπόμαστε ότι άμα μας δει ο άλλος μπορεί να μας παρεξηγήσει. Γιατί να μας παρεξηγήσει? Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω την αίσθηση ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκενώσεις που κατάφεραν με πολύ μεγάλη επιτυχία να πραγματοποιήσουν αυτά τα παλικάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος, και βεβαίως να μας πει ο κύριος Μπαλατσούκας σε ποιες περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, σε εγρήγορση. Δικό σας, κυρία Χριστοδούλου.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820 25582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
4: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
5: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
5: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
5: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
9: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
8: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
9: My Nutri Health.
8: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Μπάριο, All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Radio Πρέβεζα, Real FM και το Σαββατοκυριακό, η ενημέρωση που αξίζει διπλά, ξεκινά.
9: Με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με 8 μποφόρ, με ρηπές σε 9 και κάποια στιγμή και δύσκολη ορατότητα λόγω του καπνού. Όλα βέβαια στέφυγα με επιτυχία, με κατάλληλο συντονισμό από το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος και βέβαια στη συνεργασία και συντονισμό με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
10: Που φαίνεται και το αξιόμαχο και η ετοιμότητά σας.
9: Μάλιστα, και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, μετά αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στον Άγιο Βασίλειο, όλα τα επιχειρησιακά μέσα παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας εκεί, ώστε να είμαστε έτοιμοι να επέμβουμε εφόσον χρειαστεί και χρειάστηκε τελικά στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού.
10: Τώρα βρισκόσαστε σε επιφυλακή, υπάρχουν σκάφη του λιμενικού σώματος σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένες περιοχές, κύριε Μπαλατσούκα, προκειμένου να επιχειρήσουν όταν και αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.
9: Συγκεκριμένα τώρα για την περιοχή του Πόρτου Αγιομενού παραμένουν σε ετοιμότητα τα περιπολικά σκάφη και το σκάφος της πυροσβεστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη. Γενικά όμως σε όλη την επικράτεια, όπου υπάρχει πύρινο μέτωπο σε εξέλιξη, η λιμενική αρχή, η αρμόδια, είναι σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Έχει έτοιμους τους καταλόγους και των ιδιωτών σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να υπάρξει συντονισμός και άμεση επέμβαση εφόσον απαιτηθεί.
10: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε πάντως εχθές ότι είχε και ιδιαίτερα μεγάλο κυματισμό λόγω των ανέμων στον Άγιο Βασίλειο, σωστά?
9: Πολύ σωστά. Ναι, κοντά στην παραλία ευτυχώς ήταν λίγο καλύτερα.
10: Ήταν καλύτερα τα πράγματα.
9: Μπορούσαν να προσεγγίσουν τα σκάφη με ασφάλεια. Ωστόσο, όταν απομακρυνώσουν από την παραλία, βέβαια ο κυματισμός ήταν έντονος, οι ρηπές ακόμα πιο έντονες.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπαλατσούκα. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Καλό μήνα να έχουμε και μακάρι να είναι καλός ο μήνας. Καλύτερος από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου που μας άλλαξε τα φώτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ακούσατε τον κύριο Θεοφάνη Μπαλατσούκα, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτό το τραγούδι ασφαλώς σε όλους και σε όλες που βρίσκονται εκεί έξω και δίνουν μάχη με τις φλόγες. Διότι για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις αυτές τις φλόγες, σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχεις και τη ματιά του τίγρη. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω.

Έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή Νερατζιές Αιγιαλίας. Σήμερα το πρωί ενισχύθηκαν αυτές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή εκεί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που καίει η αγροτοδασική έκταση από το απόγευμα, από χθες το απόγευμα, παρακαλώ. Ιδιαίτερα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 83 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, της 6ης και της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 25 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 4 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αλλά και του Δήμου Αιγιαλίας.

0: Στο 2.11.200.8.200, τώρα για ποιο λόγο έβαλα το μπροστά, δεν ξέρω. Είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία κάνει ολόκληρη παραγωγή σήμερα, όχι επεξεγέλασε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου, σε ρυθμίση των ήχων. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας απίστευτος πανικός, τα διαβάζω τα μηνύματά σας. Ούτως ή άλλως, να ξέρετε, δεν θα αφήσω ούτε ένα μήνυμα αδιάβαστο. Τουλάχιστον θα προσπαθήσω, γιατί είναι... Ναι, τώρα που το βλέπω, όχι, δεν δεσμεύομαι, αλλά θα διαβάσω τα περισσότερα μηνύματά σας, γιατί είναι ήδη πάρα πολλά. Εάν θέλετε να συνεχίσετε να έχετε αληθινή ενημέρωση, που είμαι σίγουρος ότι θέλετε να την έχετε, η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, για να μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη. Και ο Αντώνης, σε συνέχεια του μηνύματος του Πέτρου, αναφέρεται γενικότερα στην συντήρηση και στο γενικότερο, στο ευρύτερο δίκτυο υψηλής τάσης που διαχειρίζεται ο ΔΔΕ, και μάλιστα λέει το εξής, ότι εδώ και εκεί χρειάζεται συντήρηση και καθαρισμός των μονοτήρων. Κάτι ξέρει παραπάνω ο Αντώνης. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε συνεργείο του ΔΔΕ να πλένει αυτά τα σημεία, από όπου εκεί ξεκινά όποιος πινθήρας και βουντώνει πυρκαγιά. Τα ακούτε? Ο Αντώνης φαίνεται ότι είναι γνώστης. Αν δείτε ποτέ, λέει, τέτοια ενέργεια, βγάλετε φωτογραφία. Θα αποκτήσει στο μέλλον μεγάλη αξία σαν σπάνια εικόνα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί οι καθαρισμοί έχουν να γίνουν από την περίοδο που το δίκτυο το είχε η δημόσια επιχείρηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Αντώνη, επειδή επαναλαμβάνω, βλέπω ότι γνωρίζεις πράγματα και καταστάσεις, ενημέρωσέ μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Κύριε Χριστοδούλου, δικό σας.
1: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9. Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα, με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος, στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.
2: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
3: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
2: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
3: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτης Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
4: Θες να είσαι ήρεμος με το αμάξι σου? Πήγαινε το εκεί που ξέρουν τι κάνουν. Σέρβις, μετατροπές, υγραέριο, όλα σωστά, όλα στην ώρα τους. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Ήρεμα και επαγγελματικά.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά, στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων, με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOLT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
6: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
4: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
6: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
7: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.

0: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
1: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
0: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
1: My Nutri Health.
0: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες του οργανισμού σας με τα τεστ DNA.
1: Τι επιτυγχάνετε με αυτό?
0: Ένα πλήρως εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής.
1: Αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε μεταβολικά νοσήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
0: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος διατροφολόγος.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
0: Τηλέφωνο 26820-29094.
1: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους, για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito, Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26820-25582. Bonito, μόδα που την αισθάνεσαι.
4: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
5: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
6: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
5: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
6: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
6: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
7: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
6: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
7: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
6: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
7: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνο 2682-089-100.
8: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
9: Μαγειρεύουν πάλι αύριο.
10: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
9: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
10: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
11: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
10: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
11: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
12: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
13: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
12: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
13: Ποιος Ανδρέας?
12: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
13: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
12: Τι εννοείς?
13: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
12: Ναι.
13: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
14: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
15: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
14: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
15: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
14: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
1: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
1: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
0: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
1: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
0: Τηλέφωνο 26820-51100.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
3: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
2: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
3: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
3: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
3: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-89-720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
4: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
1: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
4: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
3: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
3: μονωτικά και στεγανοτικά
2: χρώματα,
3: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
2: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
3: υδραυλικά,
2: μηχανήματα κήπου,
3: κυγκαλερίας,
2: είδη μπαρμπεκιού.
3: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
2: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 26820-29-665.
2: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
3: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
5: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
6: Εδώ δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
5: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου.
7: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
8: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Repani Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 180 98 78. Repani Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
2: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Θέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
2: Για ό,τι θέλετε για

0: Κάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
2: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
4: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
4: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
3: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
4: Δεν πάω. Έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
3: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
4: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
4: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
3: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
4: Εσύ από πού έρχεσαι?
3: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
5: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
6: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
5: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
5: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
6: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
5: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-024-057. www.quadra.gr.
6: Το μέλλον στο σπίτι σας.
1: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
7: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
8: Την 1η Αυγούστου του 1987, σαν σήμερα, η μουσική εισέβαλε για τα καλά στην ευρωπαϊκή τηλεόραση. Άρχισε τη λειτουργία του το μουσικό κανάλι MTV. Λίγα χρόνια μετά, το 1994, σαν σήμερα, τα προγράμματα του MTV, όπως και των περισσότερων καναλιών, μονοπόλησε μια δήλωση της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που επιβεβαίωνε το γάμο της με τον αξέχαστο Μάικλ Τζάκσον. Ο οποίος ανακηρύχθηκε βασιλιάς της pop, όπως ο Μάικλ Τζόνσον ανακηρύχθηκε βασιλιάς του στίβου, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996. Λογικό, ο άνθρωπος είναι κορυφαίος. Πάμε πάλι πίσω στο 1936, σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο διάσημος σχεδιαστής Yves Saint Laurent, του οποίου οι δημιουργίες κοστίζουν μια περιουσία.
7: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: είδη καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
3: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
3: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
0: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
1: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης. Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων. Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων. Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος. Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700. Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, ζουζουνάκι μου?
1: Εγώ είμαι το ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
1: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
1: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
1: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
3: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
3: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
3: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
0: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
5: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
0: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
5: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
0: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
5: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολύ φαντασία.
0: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
5: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 26820-89-720.
0: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
6: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
7: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
6: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25689.
9: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
10: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
9: Spot by Huga.
10: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
9: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
10: Spot by Huga.
9: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
10: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
9: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Δεν υπάρχει «βλέπουμε». Υπάρχει «σωστή δουλειά». Σέρβις, διαγνωστικά ακριβίας, μετατροπές, υγραέριο για μισή κατανάλωση. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Το συνεργείο που δεν παίζει.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
3: Κύριε, κύριε!
2: Κωστάκι, για πες μας.
3: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
3: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
2: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
3: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα σουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
1: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
5: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
4: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-820-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
5: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό. Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
6: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
5: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
6: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλ.
5: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
6: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λυσοπρίωνα της Στήλ και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
5: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλ. Αντέχει το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδη Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio.

0: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
1: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
0: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
1: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
2: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης. Μπάριο. All Day Cafe Bar.
9: Η πόλη απολαμβάνει.
8: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
9: How shall I begin my story?
8: Η μπάρα επιλέγει.
1: Signature Cocktails, επιλεγμένη κάβα κρασιών, premium ποτά και όχι μόνο.
9: Ο χώρος προδιαθέτει.
1: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο, μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τόνο σαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Υπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr.
12: Ζούμε υγιεινά στο Radio Πρέβεζα 93.
13: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνάκ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίες τεχνολογίες συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απειονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο. Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
2: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
3: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
2: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τζουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
3: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
2: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
3: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-8401-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
8: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
9: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
8: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
8: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 12.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με άρωμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Το αυτοκίνητο δεν σε χαρακτηρίζει. Χαρακτήρα του δίνεις εσύ. Νέο Dacia Sandero. Πρώτο σε πωλήσεις γενικής στην Ευρώπη από το 2017. Τώρα από 15.900 ευρώ με το κλειδί στο χέρι. Στις εκθέσεις Dacia.
3: Επισκεφτείτε τη Ζικίδης Όμικρον Έψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault Dacia, βιομηχανική περιοχή Πρέβεζας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες ανάγκες.

0: δυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
5: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά
6: χρώματα,
0: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
6: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
0: υδραυλικά,
6: μηχανήματα κήπου,
0: κυγκαλερίας,
6: είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
6: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
7: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
2: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
1: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
2: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
1: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
1: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
2: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820 89 720.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
5: Δρόμο δεν κάνεις χωρίς σωστή βάση. Σέρβις που στέκει, διαγνώσεις που βρίσκουν τα πάντα, βελτιώσεις που γράφουν. Και υγραέριο για να κυκλοφορείς έξυπνα. Q-Service Ευάγγελος Βλάχος. Respect στο αυτοκίνητό σου.
6: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
7: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
6: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
7: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
6: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
7: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
6: Τηλέφωνο 26820 51100.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και κινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: 93.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
7: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
6: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
7: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση.

0: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
1: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
1: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
1: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
1: Εσύ από πού έρχεσαι?
0: Δεν έρχομαι. Πάω. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Huga.
3: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Huga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
4: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
5: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
4: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
4: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
5: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
4: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
5: Το μέλλον στο σπίτι σας.
6: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
7: Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζεις το λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
6: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689. Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
1: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
0: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26 82 0 29 510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
1: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
2: Σήμερα.
3: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
2: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
4: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
2: Εντάξει.
4: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
2: Είσαι πολύ γενναίος.
1: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιου Φωτεινή, λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682-400-350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
5: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
5: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
0: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
0: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
0: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
5: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
0: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Για πες μου βρε Κωστάκη τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος στο Ράδιο Πρέβεζα 93.
2: Την 1η Αυγούστου του 1987, σαν σήμερα, η μουσική εισέβαλε για τα καλά στην ευρωπαϊκή τηλεόραση. Άρχισε τη λειτουργία του το μουσικό κανάλι MTV. Λίγα χρόνια μετά, το 1994, σαν σήμερα, τα προγράμματα του MTV, όπως και των περισσότερων καναλιών, μονοπόλησε μια δήλωση της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που επιβεβαίωνε το γάμο της με τον αξέχαστο Μάικλ Τζάκσον. Ο οποίος ανακηρύχθηκε βασιλιάς της pop, όπως ο Μάικλ Τζόνσον ανακηρύχθηκε βασιλιάς του στίβου, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996. Λογικό, ο άνθρωπος είναι κορυφαίος. Πάμε πάλι πίσω στο 1936, σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο διάσημος σχεδιαστής Yves Saint Laurent, του οποίου οι δημιουργίες κοστίζουν μια περιουσία.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
3: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης, εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
2: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
3: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
2: Με έκανες χώμα.
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22285.
4: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεωργίου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού και KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
1: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 26823033 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Καλημέρα, παιδιά. Ποιο παιδάκι θα μας πει τι μάθαμε αυτή την εβδομάδα?
8: Κύριε, κύριε!
7: Κωστάκι, για πες μας.
8: Κύριε, μάθαμε πως τόσο τραγανό και αφράτο ψωμί, σαν το ψωμί του Άι Νικόλα, δεν θα βρεις.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Και τι άλλο έμαθες?
8: Έμαθα, κύριε, πως και το πετρόμιλο το πρωί με βούτυρο και μέλι είναι φανταστικό.
7: Μπράβο, Κωστάκι. Να σου πω κι εγώ τι έμαθα. Έμαθα πως αν βουτήξεις το πινακωτό μέσα στη χωριάτικη σαλάτα, θα τρελαθείς.
8: Το ξέρω, κύριε. Μου το λέει ο μπαμπάς μου κάθε μεσημέρι που το τρώει. Αλλά και η μαμά μου μου λέει για τα τραγανά και γεμάτο άρωμα κρυσίνια που παίρνει στη δουλειά. Για τα κρουασάν με σοκολάτα που λατρεύουν στο γραφείο, τα τσουρεκάκια, τα χειροποίητα βουτήματα που λατρεύουν όλοι.
9: Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Γεύση και ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
11: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
10: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
11: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
12: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
11: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
12: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
11: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
12: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
11: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
12: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνο 2682 089 100.
13: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 2.
1: Ώρα για το ψωμί του Άι Νικόλα. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο από το ψωμί του Άι Νικόλα με αρώμα και γεύση από το χειροποίητο προζύμι. Αρτοποιείο Άγιος Νικόλαος στην Πρέβεζα πλησίων Εκκλησίας Αγίου Νικολάου. Από το 1976 κρατάμε την παράδοση. Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Φέτα Pop 400 γραμμάρια με Lidl Plus 3,49. Τονοσαλάτα 2 τεμαχίων 160 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,45. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 7,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Λέστ, φαινόμενο απόλαυσης.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Γκούντα Γερμανία σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 4,49. Ακόμα παντέν σαμπουάν και κονδύσιονερ. Τώρα μόνο 2,49. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Μπάριο All Day Cafe Bar.
7: Η πόλη απολαμβάνει.
6: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
8: How shall I begin my story?
7: Η μπάρα επιλέγει.
6: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
7: Ο χώρος προδιαθέτει.
6: Τσίλα ο τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
9: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόβλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
10: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλειντήριο Clean & Go το πλήσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλήσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
9: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολίμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
10: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
9: Όταν η καθημερινότητα στο χωράφι σε περιμένει, ο εξοπλισμός σου δεν σε προδίδει. Agromac Kitchos. Για τα κατάλληλα μηχανήματα, τα σωστά ανταλλακτικά και την υποστήριξη που χρειάζεσαι την ώρα που τη χρειάζεσαι. Agromac Kitchos. Για καινούργια και μεταχειρισμένα τρακτέρ, αλλά και όλα τα παρελκόμενα και ανταλλακτικά που χρειάζεται το τρακτέρ σου. Καταστροφής, φρέζες, επώνυμα λιπαντικά και εξειδικευμένο σέρβις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για αποτελεσματικό καθαρισμό και διαχείριση της γης σου, Agromac Kitchos. Βαλανιδωράκι Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26-840-41-217 και 6974-89-6551. Agromac Kitchos. Γιατί η γεωργία θέλει σύμμαχο και τον έχει.
11: Στυλ που το νιώθεις, μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 8 20 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.

0: μαγειρεύουν πάλι αύριο.
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο. Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη. Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της ΣΑΠΟ Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.
2: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ετών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pitsos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλας στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
3: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
4: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
3: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
4: Ποιος Ανδρέας?
3: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
4: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
3: Τι εννοείς?
4: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
3: Ναι.
4: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
5: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
0: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
5: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
0: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
5: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης. Σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοτομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται, να ξεχωρίζει? Διαφημίσου στο Radio Prevesa 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό. Άμεση προβολή.

0: Radio Πρέβεζα 93. Η δύναμη της διαφήμισης στον αέρα.
1: Γευστικές αποδράσεις στο Radio Πρέβεζα 93.
2: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στην Επίδαυρο. Μπορεί στο άκουσμα της λέξης Επίδαυρος να έρχεται απευθείας στο μυαλό το αρχαίο θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όμως η γη του Ασκληπιού και δημοφιλής προορισμός είναι πολλά περισσότερα. Ανάμεσα από παλαιά και νέα Επίδαυρο θα βρεις υπέροχες παραλίες κάτω από τη σκιά κατά πράσινων πεύκων, ιδανικές για snorkeling, ενώ αν σου αρέσει η πεζοπορία μπορείς να εξερευνήσεις μονοπάτια ανάμεσα σε αρχαία ερήπια, πορτοκαλεώνες και ελαιώνες. Πίνασες! Εκτός από τις πολλές ταβέρνες που θα βρεις παραλιακά, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια σε κοντινά χωριά με εξαιρετικής ποιότητας κρέατα και μεζέδες. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητα.

0: 93. Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Mobile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Mobile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Mobile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Mobile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60Α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
1: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλετζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτείο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22 313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Ζικίδης Group. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Isuzu για Πρέβεζα, Άρτα, Λευκάδα,

0: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
1: Τα νέα του ίντερνετ παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93. Είσαι στη δουλειά και περιμένεις αγωνιωδώς τις διακοπές του Αυγούστου, αλλά η ζέστη είναι ανυπόφορη. Οι Ιάπωνες βρήκαν τη λύση. Ένα κινητό δωμάτιο ψυγείο. Τι είναι αυτό? Ένας ατομικός θάλαμος, στον οποίο μπαίνεις μέσα και σε δροσίζει στο λεπτό. Η θερμοκρασία εντός φτάνει τους 15 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα σε φυσάει ένα αεράκι 5 βαθμών για να σε ανακουφίσει από την αφόρητη ζέστη. Σκοπός του θαλάμου είναι να μπορείς να μπεις μέσα εν ώρα δουλειάς και να επαναφέρεις τη θερμοκρασία σου σε υποφερτά επίπεδα, γιατί άλλο, για να συνεχίσει. Αρχίσεις να δουλεύεις φυσικά. Βέβαια, στον εργοδότη σου αυτό το κινητό δωμάτιο ψυγείο θα κοστίσει περίπου 8.000 ευρώ, ενώ έχει και ροδάκια για να μπορεί να μεταφέρεται όπου το χρειαστείς. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: 93.
1: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια και αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.
2: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
3: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
2: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
2: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
3: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
2: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
3: Το μέλλον στο σπίτι σας.
4: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε δεν χάνετε κιλά.
5: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
4: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
5: My Nutri Health.
4: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες

0: άγχος, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 26820-29094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Water Park, Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
1: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
2: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέρκολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
2: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
1: Άρτα, κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
2: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
1: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
3: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
4: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
3: Spot by Huga.
4: Στο κέντρο της πόλης η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
3: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
4: Spot by Huga.
3: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
4: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Walt.
3: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
2: Έμεινες από μπαταρία? Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
5: Θα βρεθούμε σήμερα.
6: Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις.
5: Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τσουλήθρα.
6: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
5: Εντάξει.
6: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
5: Είσαι πολύ γενναίος.
7: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη Μπάσιο Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.toταξίδιτουλόγου.gr.
8: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
9: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
10: Σούπερ μάρκετ Πόλις. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
9: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
9: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Πόλις στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
9: Εσύ από πού έρχεσαι?
10: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: το αυτοκίνητό σου δεν θέλει αγιόκλημα και γιασεμί, σέρβις θέλει. Και σωστό, με διαγνωστικό, τεχνογνωσία και υγραέριο που πραγματικά συμφέρει. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Μην του κάνεις τα νεύρα, μπουζί.
1: Για πες μου βρε Κωστάκη, τι

0: Χάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
2: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
1: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
2: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
3: Γιώργο, έμαθες τα νέα? Η Σούλα χώρισε τον Τάκη.
4: Έχω κι εγώ νέα. Αγόρασα σκαπτικό στυλ και είμαι ενθουσιασμένος. Είναι στιβαρό. Με αυτό μπορώ να σαρώσω σκληρά εδάφη και αγρούς μεγάλης έκτασης. Εύκολα και γρήγορα. Και από τιμή, σκαπτικά στυλ από 545 ευρώ.
3: Και τι σχέση έχει με τον χωρισμό της Σούλας?
4: Ότι εγώ από θάψιμο δεν ξέρω. Στο εξής, ρώταμε ό,τι θες από σκάψιμο.
3: Με έκανες χώμα.
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από στυλ. Σαρώνει.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
6: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
7: να ξεχωρίζει?
6: Διαφημίσου στο Radio Πρέβεζα 93. Καθημερινή μουσική και ενημέρωση. Στοχευμένο κοινό.

0: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
1: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
0: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
1: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
1: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
2: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
1: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
2: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
2: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
3: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
4: Μπάριο All Day Cafe Bar.
5: Η πόλη απολαμβάνει.
4: Premium Cafe House Brand Gourmet Columbus. Ολοκληρωμένο και γευστικό brunch για όλα τα γούστα.
5: How shall I begin my story? Η μπάρα επιλέγει.
4: Signature Cocktails. Επιλεγμένη κάβα κρασιών. Premium ποτά και όχι μόνο.
5: Ο χώρος προδιαθέτει.
4: Chill out τύχη σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο με cozy και all day διάθεση. Μπάριο All Day Cafe Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 33 και Καριωτάκη, στο κέντρο της Πρέβεζας. Μπάριο. Μας αρέσει να σερβίρουμε την πόλη που αγαπάμε.
6: Στυλ που το νιώθεις. Μόδα που την αισθάνεσαι. Αυτό είναι το Bonito. Εσώρουχα, πιτζάμες, κάλσες και καλσόν, Bonito. Επώνυμα μπραντς για άνεση με στυλ και αμέτρητα είδη στις χαμηλότερες τιμές. Προτάσεις για όλους. Για τον άνδρα, τη γυναίκα, το παιδί. Επιλογές που συμφέρουν και που καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις σου. Bonito. Εθνικής Αντίστασης 41, Πρέβεζα και στο bonito.gr. Τηλέφωνο 26 820 25 582. Bonito. Μόδα που την αισθάνεσαι.
7: Σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ κατοικών? Ρωτήστε. Επιδότηση μέχρι 70%. Ενεργειακά κουφώματα Αλεξίου Χρυσόστομος με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 135 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 Αμπελόκη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2316-008478.
8: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
9: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
8: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
9: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
8: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
9: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
8: Τηλέφωνο 26820 51 100.
9: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
10: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Πρέβεζα 93.
11: Η Καλλιρόη Μυριακού, ως Ματίνα στο Κωνσταντίνου και Ελένης, μαγειρεύει τα καλύτερα για τους φίλους της.
12: Γιατί με παίρνετε από πίσω, Δεσποινής?
13: Δεν θα δοκιμάσετε από τα τυροπιτάκια μου? Με τα χεράκια μου τα έφτιαξα. Φόρησα γάντια πριν πιάσω τα υλικά, γιατί ξέρω ότι είστε ιδιότροπος.
11: Σου έχω συνταγή για γευστικότατα τυροπιτάκια. Σε ένα μπολ βάζεις ηλιέλαιο, ένα γιαούρτι, δύο ολόκληρα αυγά και ένα ασπράδι και ανακατεύεις. Προσθέτεις λίγο αλάτι, πιπέρι, 500 γραμμάρια αλεύρι, ένα baking powder και αρχίζεις το ζύμωμα. Ύστερα, αφού προσθέσεις 200 γραμμάρια Kerrygold Regato τριμμένο, το ρίχνεις στο μείγμα, όπως και 200 γραμμάρια τυρί φέτα. Πλάθεις τα τυροπιτάκια, τα τοποθετείς σε ταψίμελα δόκολα και τα αλήφεις με ένα πινέλο με ένα κρόκο αυγού αραιωμένο με μια κουταλιά σούπας νερό. Τα ψήνεις για 25 λεπτά στους 180 βαθμούς Κελσίου και καλή απόλαυση! Kerrygold Regato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα. Με Radio Preveza 93.
1: Δεν είναι όλα τα ελαστικά ίδια. Ούτε όλοι οι δρόμοι. Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η επιλογή. Ελαστικά Κίτσος. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ζαντών αλουμινίου. Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και το κύρος του Castrol Service. Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση στο συνεργείο ή στον δρόμο με κινητό συνεργείο. Με εμπειρία, ποιότητα και τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική. Ελαστικά Κίτσος. Βαλανιδωράχη Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26840-41217 και 6974-89-6551. Ελαστικά Κίτσος. Για κάθε διαδρομή η σωστή αρχή.
2: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
3: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
2: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
3: Ποιος Ανδρέας?
2: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
3: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
2: Τι εννοείς?
3: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
2: Ναι.
3: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
0: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
0: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25037.
0: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
5: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
6: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
4: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean & Go το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
6: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
4: Clean & Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean & Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.

0: Πριν ξεκινήσει μια εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκεις συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
0: μονωτικά και στεγανοτικά.
1: Χρώματα.
0: Εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
0: Υδραυλικά.
1: Μηχανήματα κήπου.
0: Κυγκαλερίας.
1: Είδη μπαρμπεκιού.
0: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνο 26820-29-665.
1: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
0: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
2: Αναρωτιέστε γιατί ενώ προσπαθείτε, δεν χάνετε κιλά.
0: Σας κουράζουν οι αυστηρές δίαιτες.
2: Αποκωδικοποιήστε τον προσωπικό σας διατροφικό χάρτη.
0: My Nutri Health.
2: Ανακαλύψτε τις εξατομικευμένες.

0: όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Έτσι, γλιτώνετε χρόνο και κόπο με την καλύτερη κατανόηση του οργανισμού σας.
1: My Nutri Health, Κίτσος Ευάγγελος, διαιτολόγος, διατροφολόγος.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, Κόμβος.
1: Τηλέφωνο 2682-029-094.
0: Βρείτε μας και στο mynutrihealth.gr.
2: My Nutri Health, ο δικός σου τρόπος διατροφής.
3: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
4: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
3: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
4: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
3: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
4: Τζοέλ.
3: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820 26600 και μέσω της εφαρμογής

Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.

0: Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγίτσα Αλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην κίνηση βρίσκεται τα καλύτερα. Λάπτοπ HP με 15,6 ίντσες οθόνη και Windows 11, 570 ευρώ. Σταθερός υπολογιστής HP, 250 ευρώ. Οθόνες υπολογιστών HP Dell με βάση που ανεβοκατεβαίνει 27 ιτσών, όπως και εκτυπωτές και σκάνερ σε δελεαστικές τιμές. Πατίνι Sharp για έως 120 κιλά βάρος αναβάτη με δισκόφρενο με φωτισμό κάτω από την πλατφόρμα κατασκευής Πολωνίας, 430 ευρώ. Κλιματιστικά των μεγάλων εταιριών σε όλα τα μεγέθη από 280 ευρώ. Ψυγεία Bosch, Sharp, Whirlpool, Liebherr, Midea, Pizzos στις φθηνότερες τιμές. Τηλεοράσεις με οθόνες LED, QLED και OLED σε ανάλογες τιμές για αυτό που προσφέρουν. Ελάτε σήμερα κιόλα στην κίνηση να αποκτήσετε προϊόντα που θα τα χαίρεστε για χρόνια. Είμαστε στην Πρέβεζα, στη Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά, τηλέφωνο 26820-24-739 και στο ίντερνετ στο kinesi.gr. Δίνουμε και με δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ, δεξιά. Α! Αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω, βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο, θα το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.
3: Επίσημος έμπορος Volts, Σπύρος Ζικίδης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα.
2: Αγαπάμε την παράδοση. Αγαπάμε τον καφέ. Γι' αυτό από το 1928 σας προσφέρουμε τον καλύτερο. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Το μεράκι, η αγάπη και η πίστη στην παράδοση μεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το αποτέλεσμα μας δικαιώνει σε κάθε φλιτζάνι. Με πλούσιο άρωμα και γεμάτη γεύση, ο ελληνικός καφές μας είναι η απόδειξη ότι οι αυθεντικές γεύσεις παραμένουν διαχρονικές. Δοκιμάστε ακόμα εσπρέσο, φίλτρο απλό και αρωματικό, τσάι, βότανα και αρωματικά φυτά. Σας περιμένουμε και με ολόφρισκους ξηρούς καρπούς, μείγματα ενέργειας και μπάρες δημητριακών, προϊόντα χωρίς ζάχαρη και προϊόντα χωρίς γλουτένη. Καφεκοπτίο Κοστούλας. Εθνικής Αντιστάσεως 39, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22313. Αγάπη για τις αυθεντικές γεύσεις.
6: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα. Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-25-689.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.

0: Η ώρα στο Radio Preveza είναι 7.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Preveza 93.
2: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
3: Εκεί χρειάζεται.

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης. Σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26 191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει.
1: Να σε πλημμυρίσει συναισθήματα.
6: Να μοιραστείς όμορφες στιγμές.
1: Ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
6: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες. Φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
6: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
6: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
7: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
2: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
7: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
8: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
8: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
2: Ποιος Ανδρέας?
8: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
2: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
8: Τι εννοείς?
2: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες εχθές?
8: Ναι.
2: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
4: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά, τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαπτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.
6: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτσα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 26823069 30. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που όσα χρόνια κι αν περάσουν έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου και τα επιλέγεις για τη διασκέδασή σου. Γιατί απλά δεν σταματούν να σε εκπλήσουν. Όπως το Πρεβερέ. Εδώ και 30 χρόνια παραμένει σταθερή αξία και αγαπημένο σημείο συνάντησης. Σε περιμένουμε με ανανεωμένο μενού, με αξεπέραστα μπέργκερς, ολόφρεσκες δροσερές σαλάτες και απίθανα σνακς. Κάθε μέρα από νωρίς μέχρι αργά. Για καφέ, φαγητό, ποτό και φυσικά με τα πιο unexpected events. Γιατί στο Πρεβερέ δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Πρεβερέ. Ελευθερίου Βενιζέλου και Μπάλκου, Πρέβεζα. Πιο Πρεβερέ δεν γίνεται.

0: Ξεκινάς και μέσα σε δευτερόλεπτα το αυτοκίνητό σου καλύπτεται από έναν πλούσιο παχύρευστο αφρό πρόκλησης. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ένας απλός καθαρισμός. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.
1: Στο αυτόματο 24ωρο self-service κλιντήριο Clean and Go, το πλύσιμο γίνεται εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό. Με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα, το αυτοκίνητο, η μηχανή ή το φορτηγάκι σου επιστρέφουν στην καλύτερη εκδοχή τους. Τέλειο πλύσιμο από 1 ευρώ με απιονισμένο νερό που δεν χρειάζεται σκούπισμα.
0: Και για το εσωτερικό, ειδικές απορροφητικές σκούπες και βιολογικός καθαρισμός με απολύμανση με ευχάριστο, απαλό άρωμα από μόλις 2 ευρώ. Ζάντες που λάμπουν, ελαστικά προστατευμένα και αποτέλεσμα που φαίνεται.
1: Clean and Go. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 358, Πρέβεζα. Clean and Go. Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο.
0: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
2: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
0: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
2: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
0: Συνόδευσέ τα με τηγανιτές πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
2: Τζοέλ.
0: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ. Ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ. Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Wolt.
3: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
4: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
3: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
3: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες. Με έξυπνες τεχνικές.
4: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
3: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
4: Το μέλλον στο σπίτι σας.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 303333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
7: Κατερίνα, πού πας με όλες αυτές τις σακούλες?
8: Δεν πάω, έρχομαι. Έρχομαι από το Πόλις.
7: Supermarket Polis. Όσο έρχεσαι, τόσο ανακαλύπτεις γιατί σε συμφέρει.
8: Εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές που σέβονται τον οικογενειακό προγραμματισμό.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα τοπικών παραγωγών.
8: Έρχεσαι για τη φρεσκάδα, για τις πραγματικά χαμηλές τιμές και τις μεγάλες προσφορές.
7: Supermarket Polis στην Πρέβεζα. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς στο Φόρο. Η αγορά της πόλης σου.
8: Εσύ από πού έρχεσαι?
7: Δεν έρχομαι. Πάω κατευθείαν στο Πόλις.

0: Τι μαγειρεύουν πάλι αύριο?
1: Τι λες για μια καλοψημένη τσιπούρα ή έναν τραγανό τηγανιτό γαύρο? Τα σάλια μου τρέχουν.
0: Μάζεψέ τα, γιατί το ψάρι έχει φασαρία. Δεν είμαι για τέτοια μαγειρέματα.
1: Μα ποιος μίλησε για μαγείρεμα, Χριστινάκη? Έτοιμο θα το βρεις το ψαράκι. Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Ψήνεστε για τα πιο νόστιμα, φρεσκοψημένα ψάρια και θαλασσινά.
0: Από το ιχθυοπολείο μας κατευθείαν στο πιάτο σας. Ψητά, τηγανιτά και μαγειρεμένα ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά καθημερινά. Ανανεωμένη κουζίνα με νέες πεντανόστιμες γεύσεις και δύο διαφορετικά μαγειρευτά φαγητά κάθε μέρα. Και φυσικά με όλες τις επιλογές του μενού μας που αγαπήσατε.
1: Και κάθε δεύτερη Τετάρτη του μήνα από τις 7 το απόγευμα έως και τις 11 το βράδυ σας περιμένουμε για Sushi Nights. Δοκιμάστε τις πιο αυθεντικές γεύσεις της Άπο Ανατολής.
0: Fish Shop Grill Τσουμελέκας. Λεωφόρος Ειρήνης 70, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-89040. Ανοιχτά καθημερινά, 10 το πρωί με 4 το απόγευμα. Και για delivery, 12 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα.

0: Κάρτινο. Βιβλιοπωλείο και παιχνίδια. Λεωφόρος Ειρήνης 83 και Λεωφόρος Ειρήνης 75, Πρέβεζα.
1: Θα βρεθούμε σήμερα. Σήμερα θα πάω στο ταξίδι του λόγου με τη μαμά μου. Για να με βοηθήσουν να λέω καλύτερα κάποιες λέξεις. Και εγώ πηγαίνω. Με βοηθάνε όταν δεν θέλω να ακουμπάω χώματα ή όταν φοβάμαι να ανέβω στην τζουλήθρα.
2: Θα σας πω κάτι, αλλά θα μείνει μυστικό. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Πηγαίνω κι εγώ στο ταξίδι του λόγου, γιατί φοβάμαι το σκοτάδι.
1: Είσαι πολύ γενναίος.
3: Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική διαπαιδαγώγηση, πρώιμη παρέμβαση από 6 μηνών, ομαδικά προγράμματα. Σύγχρονος χώρος με αίθουσα SI, αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Δίπλα σε κάθε μας μαθητή, με εξειδικευμένες τεχνικές και μεθόδους και κλινική εμπειρία ετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρότυπο κέντρο ειδικών θεραπείων, το ταξίδι του λόγου. Υπεύθυνη, Μπάσιου Φωτεινή. Λογοθεραπεύτρια με ειδίκευση στον τραυλισμό και στην πρώιμη παρέμβαση, μέλος του Συλλόγου Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος. Θα μας βρείτε στην Πρέβεζα, Σπηλιάδου 17 και στη Λευκάδα, Ιωάννη Βαλαωρίτου 3. Τηλέφωνο 2682 400350 και στο www.totaxiditulogu.gr.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
7: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
6: Spot by Huga.
7: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
6: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
7: Spot by Huga.
6: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
7: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
6: Ζήσε την εμπειρία Huga στο Spot.
8: Τα μουσικά νέα μας παρέα με την Κοσμοτέ στο Radio Πρέβεζα 93.
9: Νέο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Confessions 2 για τη θρυλική Madonna, η οποία συνεργάζεται με τον Martin Garrix και μας παρουσιάζουν το Bizarre. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ιταλή Τρινακρία και η Αλεξάνδρα Σταν δανείζονται στοιχεία από το Small Town Boy των Bronski Beat και κυκλοφορούν το We Are Free. Ας το ακούσουμε. Τραγούδια που παράγονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ήδη αρχίσει να κατακτάνε τα charts. Ένα από αυτά είναι και το πολύ γνωστό Let Me Be από το Second Voice. Let me be, let me be. Don't stop, don't stop. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία ίντερνετ με 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας, και απόλασε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps, και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο cosmote.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα Cosmote ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα.
8: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 93.
1: Την 1η Αυγούστου του 1987, σαν σήμερα, η μουσική εισέβαλε για τα καλά στην ευρωπαϊκή τηλεόραση. Άρχισε τη λειτουργία του το μουσικό κανάλι MTV. Λίγα χρόνια μετά, το 1994, σαν σήμερα, τα προγράμματα του MTV, όπως και των περισσότερων καναλιών, μονοπόλησε μία δήλωση της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, που επιβεβαίωνε το γάμο της με τον αξέχαστο Μάικλ Τζάκσον. Ο οποίος ανακηρύχθηκε βασιλιάς της pop, όπως ο Μάικλ Τζόνσον ανακηρύχθηκε βασιλιάς του στίβου, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1996. Λογικό, ο άνθρωπος είναι κορυφαίος. Πάμε πάλι πίσω στο 1936, σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε ο διάσημος σχεδιαστής Yves Saint Laurent, του οποίου οι δημιουργίες κοστίζουν μια περιουσία.
0: Ήταν το σαν σήμερα, παρέα με το ασφαλιστικό γραφείο Μίτσης Χρήστος. Δίπλα σας, με ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις ασφάλισης των κορυφαίων ασφαλιστικών εταιριών που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σου. Εσείς ασφαλίζετε το παρόν και εμείς σας εξασφαλίζουμε το μέλλον. Ασφάλειες Μίτσης Χρήστος. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Κάτω από τα πλατάνια, εκεί όπου η αξία της παράδοσης συναντά τη σύγχρονη ματιά. Στο σημείο αναφοράς της Πρέβεζας και στην καρδιά του κάθε επισκέπτη.
3: Μέντα Καφενείων. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, στον εξωτερικό χώρο ή στην άνετη σάλα του Μέντα Καφενείων. Με καφέ, ροφήματα και απολαυστικά πιάτα που μιλούν στην καρδιά και τον ουρανίσκο. Κάθε μέρα σας περιμένουν διαφορετικά μαγειρευτά, φτιαγμένα σαν στο σπίτι.
2: Μέντα Καφενείων. Στο πιο κεντρικό σημείο, ακριβώς δίπλα από το δικαστικό μέγαρο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26-8200-29-510 και για παραγγελίες μέσω της εφαρμογής WOT.
3: Μέντα Καφενείων, εκεί όπου η παράδοση βρίσκει τον δικό της σύγχρονο παλμό.
4: Γιώργο, ξέρεις τι χρειάζεται η σχέση μας?
5: Ξέρω, να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί.
4: Και τι σκέφτεσαι να κάνεις γι' αυτό?
5: Μα φυσικά, θα αγοράσω βενζινοκίνητο κλαδευτικό αλυσοπρίον Οστήλ. Έτσι κάθε εργασία που έχω στο χωράφι και το κήπο θα γίνεται εύκολα και γρήγορα. Και θα μου μένει και περισσότερος χρόνος για να είμαστε μαζί. Διαθέτει οικονομικό κινητήρα, ιδιαίτερα φιλικό στο περιβάλλον. Είναι εύχρηστο, ανθεκτικό και πάνω απ' όλα κατασκευασμένο με την απαράμιλη ποιότητα της Στήλη.
4: Να έδειχνες τέτοιο ενθουσιασμό και με τη σχέση μας, θα ήμουν ευχαριστημένη.
5: Με εγγύηση 5 χρόνια σε όλα τα κλαδευτικά λισοπρίωνα της Στήλη και εσύ θα ενθουσιαζόσουν. Διαθέσιμα από 296 ευρώ.
4: Τελικά, Γιώργο, η σχέση μας μοιάζει με τη Στήλη. Αντέχεις το χρόνο σε όλες τις συνθήκες.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Στήλ, Ζικίδης Σπύρος. Λεωφόρος Ιωαννίνων 301, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22285.
2: Η φροντίδα του αυτοκινήτου σου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι επιλογή τεχνογνωσίας, ακρίβειας και αξιοπιστίας. Σέρβις, διαγνωστικός έλεγχος, υγραέριο υψηλών προδιαγραφών. Q-Service, Ευάγγελος Βλάχος. Η ποιότητα έχει υπογραφεί.
7: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
8: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
7: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
8: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
7: Water Park, Canali Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
8: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
7: Τηλέφωνο 26820-51100.
8: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
9: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται,
10: να ξεχωρίζει?
9: Διαφημίσου στο Radio Prevez.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 9.
1: Για την προσωπική σας ενέργεια, Repanis Energy. Συνδυάζουμε την τεχνολογία με την τεχνογνωσία και καλύπτουμε υπεύθυνα κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρολογικών έργων, αυτοματισμοί κτηρίων, έξυπνα σπίτια. Με την προσωπική, πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση του Ρεπάνη Γεώργιου, πιστοποιημένου συνεργάτη του Παγκοσμίου Οργανισμού KNX. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-180-9878. Repanis Energy. Επειδή η ασφάλεια στα ηλεκτρολογικά σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Πριν ξεκινήσει μία εργασία, υπάρχουν δύο επιλογές. Να ψάχνεις ή να πας κατευθείαν στο σωστό σημείο.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Κόνστας. Εδώ βρίσκει συγκεντρωμένα και σε μεγάλη ποικιλία
2: μονωτικά και στεγανοτικά
3: χρώματα,
2: εργαλεία χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία,
3: ηλεκτρολογικό εξοπλισμό,
2: υδραυλικά,
3: μηχανήματα κήπου
2: και γκαλερίας,
3: είδη μπαρμπεκιού.
2: Και σε ό,τι αφορά στη θερμομόνωση του κτηρίου σας, μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, είμαστε δίπλα σας για να μάθετε όλα όσα χρειάζεστε.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Κόνστας. Λεωφόρος Ιωαννίνων 45, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 26820-29-665.
3: Θα μας βρείτε και στα social για να μαθαίνετε πρώτοι τις προσφορές μας.
2: Κόνστας. Ξεκινά σωστά από την αρχή.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε μας. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροκτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό!
6: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: 92,3.
1: Αναζητάτε προϊόντα χωρίς γλουτένη, χωρίς ζάχαρη ή άλλες εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές?
2: Στο κατάστημα βιολογικών προϊόντων My Bio θα βρείτε μεγάλη ποικιλία βιολογικών προϊόντων όπως ψωμί, όσπρια και ξηρούς καρπούς, ροφήματα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και επιλεγμένα βιολογικά προϊόντα για βρέφη και παιδιά.
1: Και αν χρειάζεστε καθοδήγηση, είμαστε πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε σωστά.
2: My Bio. Επιλογές που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και φροντίδα. Παναγή Τσαλδάρη 62, Πρέβεζα.
3: Στην καθημερινότητα της εστίασης και της φιλοξενίας, όλα πρέπει να λειτουργούν σωστά.
2: Εκεί

0: καφέ, αναλώσιμα και λύσεις για τους επαγγελματίες της εστίασης και της φιλοξενίας.
1: Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αξιοπιστία, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας προτείνουμε τις επαγγελματικές λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
0: Κότσο Δημήτρης, Πολυτεχνείου 109, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 714.
1: Κότσο Δημήτρης, σταθερή αξία για τον επαγγελματία.
2: Ένα γλυκό μπορεί να σε ταξιδέψει,
1: να σε πλημμυρίσει συναισθήματα,
2: να μοιραστείς όμορφες στιγμές
1: ή να γιορτάσεις κάποιες άλλες.
2: Ένα γλυκό από τα ζαχαροπλαστεία Μποχώτη είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Εκλεκτές, γλυκές δημιουργίες, φτιαγμένες με αγάπη και πολλή φαντασία.
2: Ολόφρεσκες προτάσεις για κάθε περίσταση.
1: Πάστες, κεράσματα και τούρτες που προσφέρουν απόλαυση και συντροφεύουν τις μέρες, τις στιγμές, τις γιορτές σας.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Λεωφόρος Ειρήνης 94, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 26820 89 720.
2: Ζαχαροπλαστεία Μποχώτη. Ένα όνομα γεμάτο γλυκά.
3: Μοιάζουν με φρούτα, αλλά είναι τα πιο viral γλυκά.
4: Σε σχήμα και χρώμα φρούτων με μοναδικές γεύσεις. Δοκιμάστε τα από το ζαχαροπλαστείο Μποχώτη στην Πρέβεζα.
3: Τα viral γλυκά του ζαχαροπλαστείου Μποχώτη σας περιμένουν όλο το καλοκαίρι.
2: Ένα ουράνιο φαινόμενο, όπως ο έναστρος ουρανός, μεταμορφώνεται σε ένα επίγειο θαύμα, όπως το Celeste Bar Restaurant. Η πιο διάσημη ταράτζα της πόλης σας υποδέχεται σε ένα χώρο που υπόσχεται να σας προσφέρει μια μοναδική εμπειρία. Καφές, κοκτέιλ, ακόμα και ένα επαγγελματικό δείπνο αποκτούν νέα διάσταση. Με θέα την πανέμορφη φωτισμένη Πρέβεζα, η μεσογειακή κουζίνα ξεδιπλώνεται δημιουργικά για να σας μοιήσει σε νέα γευστικά μονοπάτια. Celeste Bar Restaurant. Μαρίνα Πρέβεζας. Για κρατήσεις 2682-306930. Celeste. Φαινόμενο απόλαυσης.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μη χάνεις χρόνο. Στη Modile Battery, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α στην Πρέβεζα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις σε μπαταρίες για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μηχανημάτων ναυτιλίας, UPS και συναγερμών. Διαθέτουμε και μπαταρίες AGM και EFB κορυφαίας ποιότητας για αυτοκίνητα με τεχνολογία Start and Stop. Στη Modile Battery θα βρείτε και μεγάλη γκάμα σε φορτιστές και εκκινητές για να είστε πάντα ένα βήμα μπροστά. Με εξειδίκευση και άμεση εξυπηρέτηση, η Modile Battery βρίσκεται δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. Modile Battery στην Πρέβεζα, Λεωφόρο Ιωαννίνων 60α. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 689.
6: Χριστίνα, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
7: Τι είναι, Ζουζουνάκι μου?
6: Εγώ είμαι το Ζουζουνάκι σου ή ο Ανδρέας?
7: Ποιος Ανδρέας?
6: Μη μου κάνεις την ανήξερη. Σε άκουσα εγώ στο τηλέφωνο, γλυκά και ωραία, στον Ανδρέα.
7: Βρε κουτό, παρεξήγησες.
6: Τι εννοείς?
7: Τα θυμάσαι τα εκλεράκια που έφαγες χθες?
6: Ναι.
7: Ο Ανδρέας τα έφτιαξε.
1: Η πιο γλυκιά απιστία είναι στο ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα.
8: Μοναδικά χειροποίητα γλυκά και εργαστήρι ζαχαροπλαστικής.
1: Δημιουργούμε με τα πιο αγνά υλικά τούρτες γενεθλίων, γάμων, βαφτίσεων και όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
8: Ζαχαροπλαστείο Γλυκά και Ωραία στον Ανδρέα. Πολυτεχνείο 28, Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 25 037.
1: Για να είναι όλα γλυκά και ωραία, φροντίζει ο Ανδρέας.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 10.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.
2: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
3: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
2: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
3: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
3: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
4: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
3: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
4: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
3: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
4: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνο 2682 089 100.
5: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
6: Αναζητάς μια γαστρονομική εμπειρία διαφορετική από όσες έχεις ζήσει μέχρι σήμερα?
7: Έλα στο Τζοέλ, το πιο in μπεργεράδικο της πόλης, σε περιμένει με ατελείωτες ζουμερές μπεργεράρες
6: που ετοιμάζονται την ώρα της παραγγελίας σου και τα απολαμβάνεις στο χώρο σου όπου και αν βρίσκεσαι.
7: 100% φρέσκα υλικά, 100% απόλαυση.
6: Συνόδευσέ τα με τηγανίτες πατάτες ή με μια φρεσκότατη σαλάτα της επιλογής σου.
7: Τζοέλ.
6: Περίμενε όμως, σου έχουμε κι άλλα. Χοιρινό ή κοτόπουλο. Κεμπάπ ή μπιφτέκι. Φρυγαδελάκι, κοντομπουκές ή λουκάνικο. Ό,τι κι αν διαλέξεις, το κάνουμε σάντουιτς. Με αφράτο ψωμάκι και τα υλικά της επιλογής σου. Τζοέλ, ό,τι κι αν αγαπάς, στο Τζοέλ Street Food Factory θα το φας. Τζοέλ, Παναγή Τσαλδάρη 72, Πρέβεζα. Παραγγελίες στο 26820-26600 και μέσω της εφαρμογής Walt.
8: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

στο Radio Πρέβεζα 93. Ακούς αυτό. Και αυτό. Radio Πρέβεζα 93.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι 11.
1: Σαββατοκύριακα με Radio Πρέβεζα 93.

0: Στο μέλλον, κάθε σπίτι θα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη, διατηρώντας μια ιδανική, σταθερή θερμοκρασία.
1: Στο μέλλον, το κάθε κτίριο θα είναι μοναδικό, με μοντέρνα αρχιτεκτονική, υψηλή αισθητική και κορυφαία λειτουργικότητα.
0: Το μέλλον είναι σήμερα στην Quadra Architecture and Design. Γνωρίστε το.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας. Μελέτες και εξ ολοκλήρου κατασκευές κατοικιών ενεργειακής απόδοσης.
0: Ανακαινήσεις και διακοσμήσεις κτιρίων με πρωτοπόρες ιδέες, με έξυπνες τεχνικές.
1: Quadra Architecture and Design. Αρχιτέκτον μηχανικός Gianluca Ματσίρας.
0: Αρκαδίου 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24057. www.quadra.gr.
1: Το μέλλον στο σπίτι σας.
2: Ένα σημείο που δεν χρειάζεται συστάσεις.
3: Ένας χώρος που σε υποδέχεται όλη μέρα και σε αναζωογονεί.
2: Spot by Hoga.
3: Στο κέντρο της πόλης, η μέρα ξεκινάει με τα πιο ξεχωριστά brunch και το δικό μας μοναδικό blend καφέ.
2: Συνεχίζεται από το απόγευμα με ιδιαίτερα spritz, πλούσια επιλογή κρασιών σε συνδυασμό με finger food και homemade cocktails με ιδιαίτερα twist στα all time classic cocktails.
3: Spot by Hoga.
2: Στον πεζόδρομο της Πρέβεζας.
3: Απολαύστε τις πιο ιδιαίτερες γεύσεις στο χώρο σας. Καλέστε στο 26820-61031 αλλά και μέσω της εφαρμογής Wolt.
2: Ζήσε την εμπειρία Hoga στο Spot.
4: Η ώρα στο Radio Prevesa είναι 12.

Living Tomorrow. Ένα τραγούδι που μιλάει για την δύναμη της αλλαγής και την απόφαση να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μας εκφράζει. Οι στίχοι περιγράφουν την δύσκολη στιγμή κατά την οποία κάποιος επιλέγει να κλείσει ένα κεφάλαιο της ζωής του, είτε πρόκειται για μια σχέση, είτε για μια κατάσταση που έχει φτάσει στο τέλος της. Παρότι η αβεβαιότητα για το αύριο είναι έντονη, το τραγούδι περνά το μήνυμα ότι κάθε νέο ξεκίνημα κρύβει και μια ευκαιρία για προσωπική εξέλιξη. Και αυτή ήταν η Libidosa, μια ελληνική αγγλόφωνη alternative rock συγχροδία, η οποία μας ξεκίνησε στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Ο Δημήτρης Πέδρου θα βρίσκεται στο μικρόφωνο, θα επιλέγει τα τραγούδια με μοναδικό του σκοπό, όχι μόνο να χαλαρώσει ο ίδιος, αλλά να επηρεάσει και όλους εσάς εκεί που έχετε αυτή τη στιγμή συντονισμένο το ραδιόφωνο στους 97,8. Νίκος Λικούρης στην τελική ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάμε, συνεχίζουμε με την Natalie Coven, Broken Flames.

and Flames. Είναι μια συναισθηματική μπαλάντα που πραγματεύεται την απώλεια μιας αγάπης, αλλά και τη δυσκολία να αποδεχτεί κανείς ότι κάποια συναισθήματα, όσο δυνατά κι αν υπήρξαν, μπορεί να σβήσουν με το χρόνο και στην τελική σβήνουν περνώντας ο χρόνος. Οι στίχοι χρησιμοποιούν την φωτιά ως σύμβολο του πάθους, το οποίο από την ζωντανή φλόγα μετατρέπεται σε στάχτη, αφήνοντας πίσω μόνο τις αναμνήσεις. Υπάρχει μια μελαγχολική διάθεση στο τραγούδι, το οποίο δεν εστιάζει μόνο στον πόνο, αλλά και στην δύναμη που αποκτά ο άνθρωπος μέσα από τις εμπειρίες τους. 2-11-200-8-200, εκεί μπορείτε να μας στέλνετε την καλησπέρα σας. Τα παραλαμβάνει τα μηνύματα η κυρία Κούρτη, τα φέρνει εδώ στο στούντιο. Αλλά μπορείτε να στέλνετε και κατευθείαν εδώ στην οθονίτσα που έχω μπροστά μου, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης studio@realfm.gr. Και τώρα έρχεται ο Simon C με το When the Love is Gone.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε μιλάει για την στιγμή που μια σχέση φτάνει στο τέλος της και οι δύο άνθρωποι που την αποτελούν συνειδητοποιούν ότι τα συναισθήματα που κάποτε τους ένωναν έχουν αλλάξει και αυτά που τους χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που τους ενώνουν. Στο τραγούδι δεν αναζητάται η ευθύνη, ούτε προσπαθεί να δραματοποιήσει την κατάσταση. Αντίθετα, περιγράφεται με ωριμότητα η αποδοχή του τέλους και η ανάγκη να συνεχίσει κανείς τη ζωή του, κρατώντας τις όμορφες στιγμές ως πολύτιμες αναμνήσεις. Μάλιστα, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με τους The Calling. Ένα συγκρότημα το οποίο μας έρχεται από το Los Angeles, το οποίο δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Θα ακούσουμε το Wherever You Will Go.

έβαλε Your Will Go, είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ροκ τραγούδια των αρχών της δεκαετίας του 2000 και αποτελεί μια δυνατή εξομολόγηση αγάπης, αφοσίωσης αλλά και προστασίας. Το τραγούδι περιγράφει την επιθυμία ενός ανθρώπου να βρίσκεται πάντα δίπλα στο πρόσωπο που αγαπά, ακόμα και όταν οι συνθήκες, η ίδια η ζωή δεν το επιτρέπουν. Μάλιστα, να στείλουμε τις πρώτες καλησπέρες που έχουν έρθει εδώ από τους φανατικούς και τις φανατικές ακροατές και ακροάτριες. Στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στην Γλυκύτατη, Αντελίνα από το Ακάτο Πατήσια, πάντα το μήνυμά της είναι τεράστιο και γεμάτο αγάπη. Ανταποδίδουμε. Στον Στέφανο από τα Μέγαρα, στην Αμαλία από το Παλαιό Φάληρο, στην Τζέννη από τα πολύ όμορφα Γιάννενα και αγαπημένα μου, στην Πορφυρία από την Κύθνο και στον Νίκο από την Πάφο, από την όμορφη Κύπρο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, η συνέχεια εδώ ανήκει στον Όρβακ με ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εκφράζει την αποφασιστικότητα ενός ανθρώπου να σταθεί δίπλα σε εκείνον που αγαπά, ακόμα και όταν υπάρχουν εκείνες οι στιγμές που λέμε είναι δύσκολα τα πράγματα. Οι στίχοι περιστρέφονται γύρω από την εμπιστοσύνη, τη στήριξη αλλά και τη δύναμη που μπορεί να προσφέρει μια ειλικρινής σχέση. Είναι Όρβακ και το I will be the one.

Σαν ύμνος στη διασκέδαση, τον χορόλα και την χαρά της στιγμής. Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει περίπλοκα νοήματα, ούτε προσπαθούν να σου περάσουν κάποιο βαθύτερο μήνυμα. Αντίθετα, καλούν αυτόν που θα το ακούσει να αφήσει στην άκρη τις ίγνιες της καθημερινότητας και να απολαύσει την μουσική, την παρέα αλλά και την ανεμελιά. Η KC and the Sunshine Band ιδρύθηκαν στο Μαϊάμι το 1973 και υπήρξε από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της disco αλλά και της funk μουσικής σκηνής. Και κάπως έτσι φτάσαμε να πηγαίνουμε ολοταχώς να ολοκληρώσουμε και τα πρώτα 30 λεπτά της εκπομπής. Αυτό θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα για την πραγματική αξία της ζωής, υποστηρίζοντας ότι ο πλούτος δεν μετριέται μόνο σε χρήματα. Το τραγούδι περιγράφει δύο ανθρώπους που ακόμη και αν δεν διαθέτουν οικονομική άνεση, αισθάνονται πλούσιοι επειδή έχουν ο ένας τον άλλον. Teddy Swims, Thomas Rhett, Broke.

0: Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα με τους Funk Young Cannibals, με το She Drives Me Crazy, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της δεκαετίας του 1980. Ένα τραγούδι που περιγράφει την έντονη έλξη που μπορεί να προκαλέσει ένας, και ναι, θα μπορούσε να γίνει και αυτό, ένας ανεκπλήρωτος έρωτας. Το τραγούδι εκφράζει τον ενθουσιασμό αλλά και την σύγχυση που δημιουργεί μια σχέση στην οποία τα συναισθήματα δεν είναι πάντα ξεκάθαρα. Χαρακτηριστική η κιθάρα για όσους βίωσαν εκείνη την δεκαετία, αλλά κυρίως η ξεχωριστή φωνή του Roland Gift, ο οποίος συνέβαλε το τραγούδι να γίνει διεθνής επιτυχία και να παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δείγματα της pop μουσικής των late 80s. Μάλιστα, Δημήτρης Πέτρου εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Η συχνότητα είναι εκεί στους 97 και 8 και η βραδιά απόψε, αυτό το Κυριακάτικο, ανήκει σε μας που θέλουμε λίγο να αδειάσουμε το μυαλό μας, να καθαρίσει το μυαλό μας από όλα αυτά που συμβαίνουν, τα περίεργα και τα σοβαρά μέσα στην εβδομάδα, και να ξεκινήσουμε την αυριανή ημέρα με λίγη ενέργεια παραπάνω από όσοι μας έχει απομείνει μέχρι και σήμερα, ό,τι και αν κάνατε εκεί έξω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. US3 και Cantaloupe.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

Και το Cantaloupe, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες συναντήσεις της jazz με την hip hop, βασισμένο στο κλασικό κομμάτι Cantaloupe Island του Herbie Hancock. Το τραγούδι παντρεύει την jazz μουσική με rap στίχους σε πιο σύγχρονους ρυθμούς, δημιουργώντας έτσι έναν ήχο που άλλαξε τα δεδομένα στις αρχές της δεκαετίας του 90. Και είναι εκείνη η μουσική που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η acid jazz, πολύ αγαπημένη η σκηνή και αυτή. Προσεχώς νομίζω θα την τιμούμε και αυτή ακόμα περισσότερο από αυτήν εδώ την συχνότητα. Την καλησπέρα μου στη Λιδία από τον Πύργο, η οποία πάντα μας σκέφτεται και μας ακούει παρόλο που εργάζεται αυτήν την ώρα, στο Χρήστο από την Καλυθέα. Λοιπόν, την καλησπέρα μας επίσης στην Βάσο από τα Καλάβρητα, στην Γιώτα από το Χαλκούτσι, στην Αθανασία από το Λουτράκι, στην Τίνα από την Αμαλιάδα, τα Πάτρια Εδάφη εκεί με τη Μούν, ανυπερθέτως. Την καλησπέρα μου λοιπόν εκεί στη Δυτική Ελλάδα ολόκληρη και στον Κωνσταντίνο από το Μαρούσι. Λοιπόν, τώρα σας πάω σε ένα ντουέτο φωτιά, δύο φωνές οι οποίες έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται In Your Wildest Dreams, το οποίο είναι μια αισθησιακή ερωτική μπαλάντα που μιλά για την επιθυμία και τον θαυμασμό, για, όπως επίσης και αλλά και την δύναμη της φαντασίας που μπορεί να υπάρχει και να γεννιέται σε μια σχέση. Οι δύο χαρακτηριστικές φωνές που θα ακούσουμε δημιουργούν έναν ιδιαίτερο διάλογο, εκφράζοντας το πάθος αλλά και την χημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Είναι η Τίνα Τάρνερ και ο Μπάρι Γουάιτ.

0: Radio Preveza.
1: Preveza 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
3: Real Night στους 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

όπως είπε και ο Νίκος Γλυκούρης που βρίσκεται εδώ στην κονσόλα του ήχου, τι κομματάρα είναι αυτή. Ήταν το Lifelines, ένα τραγούδι που μιλάει για την ελπίδα, την αλληλεγγύη και τη δύναμη που βρίσκει ο άνθρωπος ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τη λέξη Lifelines, που είναι και ο τίτλος τραγουδιού, δηλαδή γραμμές ζωής, ως σύμβολο των ανθρώπων αλλά και των αξιών που μας κρατούν όρθιους όταν όλα μοιάζουν αβέβαια. Αυτό το ατμοσφαιρικό τραγούδι, σε συνδυασμό με τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρτερ Χάρκετ, δημιουργεί ένα τραγούδι που μας μεταφέρει αισιοδοξία αλλά και εσωτερική δύναμη. Πρόκειται για ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι κανείς δεν είναι πραγματικά μόνος όταν υπάρχει αγάπη, στήριξη και πίστη στο μέλλον. Ήταν η ΑΧΑ, οι οποίοι δημιουργήθηκαν το 1982 στην Νορβηγία, οι οποίοι έγιναν ευρέως πιο γνωστοί με το Take On Me, ένα τραγούδι που για όσους θυμούνται είχε και ένα πολύ πρωτοποριακό βίντεο κλιπ για την εποχή εκείνη που έγραψε μεγάλη ιστορία. Μάλιστα, λοιπόν, 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο, εκεί που καλείτε για να στείλετε την καλησπέρα σας, το μέρος από όπου μας ακούτε, βοηθώντας μας έτσι να ταξιδέψουμε κι εμείς εδώ που είμαστε κλεισμένοι σε αυτή τη μεγαλούπολη με τόσο τσιμέντο, τόσο καυσαέριο. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στείλετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και τώρα να συνεχίσουμε με τους πολύ αγαπημένους Roxette.

μπορούσε δηλαδή να πετάξει. Το τραγούδι αυτό παράλληλα όμως εκφράζει και την ανθρώπινη ανάγκη να ξεπεράσουμε τα όρια μας και να φτάσουμε κοντά σε εκείνον που αγαπάμε. Οι στίχοι στο τραγούδι που ακούσαμε μιλούν για την μοναξιά, την απόσταση και την επιθυμία να αλλάξουμε όσα μας κρατούν μακριά από την ευτυχία. Η εικόνα της πτήσης λειτουργεί ως σύμβολο ελευθερίας αλλά και ελπίδας, ενώ η δυνατή ερμηνεία της Μαρί Φέντριξον από τους Ροξέτ δίνει ακόμα μεγαλύτερη έτσι συναισθηματική ένταση σε αυτό το τραγούδι. Wish I Could Fly από τους Ροξέτ, οι οποίοι μέχρι και το 2019 που έφυγε από τη ζωή Μαρί Φρέντριξον ήταν εκεί και μας κρατούσαν συντροφιά με τα δικά τους τραγούδια, τα οποία γινόντουσαν αμέσως μεγάλες επιτυχίες. Επιτυχίες όπως μας χαρίζει και η κυρία που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα με το Always Remember Us This Way. Και φυσικά μιλάμε για την Lady Gaga.

είναι Lady Gaga με ένα τραγούδι που μας υπενθυμίζει ότι μέσα από μία σχέση πρέπει να θυμόμαστε τα καλά ακόμα και όταν τελειώνει αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό μπορούμε στον πραγματικό κόσμο να το πραγματοποιήσουμε, άλλες φορές συμβαίνει, άλλες όχι. Βρισκόμαστε πολύ λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης εδώ στους 97 και 8 στο αληθινό ραδιόφωνο. Πάμε να την κλείσουμε λοιπόν αυτή την πρώτη ώρα. Θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που θυμίζει καλοκαίρι, με μια διασκευή από ένα κλασικό τραγούδι των Sublime, Lana Del Rey, Doing Time.

0: Η ώρα στο Radio Πρέβεζα είναι μία. Radio Πρέβεζα 93.
1: Radio Πρέβεζα, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
2: Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νεύη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Μισή ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

ήταν και Stereo MCs με το Connected. Εδώ πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 σε έναν σταθμό που φροντίζει για την ενημέρωσή σας την πολιτική, την οικονομική, την κοινωνική, αλλά φροντίζει επίσης να χαλαρώνατε και από όλα αυτά. Και τι καλύτερο να το κάνεις με μουσική. Ο Δημήτρης Πέτρου είναι στο μικρόφωνο και θα επιλέγει αυτή τη μουσική εδώ. 211-208-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να μας στέλνετε καλησπέρες και το σημείο από όπου μας ακούτε, ή διαφορετικά μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Λεκούρης στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και συνεχίζουμε με έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της ρέγγι μουσικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαζί με τους Wailers δημιούργησε τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της μουσικής και έγιναν σύμβολα ειρήνης, ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάτι που προσπαθούμε κι εμείς χρόνια σαν κοινωνία να τα ανακαλύψουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Δυστυχώς όμως ίσως

Would You Be Loved? Ίσως είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα αλλά και διαχρονικά τραγούδια του Bob Marley. Στο τραγούδι οι στίχοι μιλούν για την ελευθερία, την αυτοεκτίμηση αλλά και την ανάγκη να παραμένει κανείς πιστός στις αξίες του παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις της κοινωνίας. Το ερώτημα του τίτλου «Μπορείς να αγαπηθείς» δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι ένα τραγούδι που όταν το ακούς σε προτρέπει να μην φοβάσαι να ακολουθήσεις τον δικό σου δρόμο, μεταφέροντας έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ενότητας αλλά κυρίως τη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας και να τη βγάλουμε προς τα έξω μας. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε εδώ με τους Pure Sense, ένα τραγούδι που το αγαπάω πάρα πολύ, Don't Know Any Better. Ένα τραγούδι που εξερευνά την ανθρώπινη αδυναμία και μας προτρέπει το να παίρνουμε πάντα τις σωστές αποφάσεις, κυρίως για τις σχέσεις που έχουν να κάνουν στην ζωή μας. Οι στίχοι αποτυπώνουν την εσωτερική σύγκρουση ενός ανθρώπου που προσπαθεί να καταλάβει τα συναισθήματά του και να βρει το σωστό δρόμο, χωρίς όμως να είναι βέβαιος για τις επιλογές του.

όλοι όταν γεννηθούμε έχουμε την απόλυτη ισότητα μεταξύ μας. Τα πράγματα βέβαια στην πορεία αλλάζουν με τις διάφορες επιρροές που δεχόμαστε ή με όλα αυτά που κληρονομούμε από τους προγενέστερους. Κύριε Νίκο Λικούρη, μάλιστα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που εκφράζει την ανάγκη του ανθρώπου να βρει απαντήσεις σε ερωτήματα για τις δυσκολίες της ζωής. Οι στίχοι περιγράφουν την αγωνία, την απογοήτευση αλλά και την επιθυμία να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο γύρω μας. Four Non Blondies και What's Up.

κομμάταρα, τι κομμάταρα είναι αυτή. Κι αν έχουν περάσει 30 φεύγα χρόνια, δεν βαριέσαι να το ακούς και κάθε φορά είναι επίκαιρο για την κάθε δεκαετία επόμενη. Από το 1994 που κυκλοφόρησε παραμένει επίκαιρο. Και μάλιστα θυμάμαι ήταν ο πρώτος δίσκος που ήταν single, δηλαδή μόνο το συγκεκριμένο τραγούδι, που είχα φέρει από το εξωτερικό. Ο πρώτος δίσκος αυτός, τρομερή επιτυχία για εκείνη τη χρονιά. Σε ένα τραγούδι που περιγράφει τα απόλυτα αθώα 7 δευτερόλεπτα από την γέννηση ενός παιδιού μέχρι την στιγμή που θα αρχίσει το περιβάλλον γύρω του να το επηρεάζει. Είναι μια υπενθύμηση όμως ότι

Αυτή ήταν και οι Four Non Blondies με το WhatsApp. Την καλησπέρα μας στο Δημήτρη από την Κοκκινιά, στη Στέλη από τα Πετράλωνα, στη Σοφία από την Γλυφάδα, στη Μαρία από το Γαλάτσι, στη Νίκη από την Αγία Παρασκευή, στην Κατερίνα από το Λαγονίσι, στο Γιώργο από την Ερέτρια και στον Χάρη από την Τηθωρέα. 211-200-8200. Τις καλησπέρες σας μπορείτε να στέλνετε ό,τι άλλο μήνυμα, το σημείο από που μας ακούτε, μας αρέσει γιατί ταξιδεύουμε κι εμείς σε αυτά τα μέρη. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε και στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Βρισκόμαστε πρώτο πυλώνα της ολοκλήρωσης και του τρίτου ημιώρου, οπότε πάμε να το κάνουμε αυτό μουσικά με ένα τραγούδι που αποτυπώνει την έντονη έλξη ανάμεσα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αντισταθούν στα συναισθήματά τους αλλά τελικά παρασύρονται από αυτά. Σον Μέντες, Καμίλα Καμπέλο, Σενιωρίτα.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο. Real Night στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

να πεις το συγκεκριμένο τραγούδι ότι το χαρακτηρίζει μια κομψότητα, παράλληλα δημιουργείται και αυτή η διαχρονικότητα, αλλά και μια έντονη συναισθηματική έκφραση για το Mad About You, το οποίο εξερευνά την ένταση ενός έρωτα, ο οποίος ισορροπεί ανάμεσα στην επιθυμία αλλά και την αβεβαιότητα. Οι στίχοι περιγράφουν τα αντικρουόμενα συναισθήματα ενός ανθρώπου που νιώθει βαθιά έλξη, αλλά ταυτόχρονα φοβάται την απόρριψη και την ευαλωτότητα που συνοδεύει κάθε αληθινή σχέση. Ήταν η Hoverphonic, οι οποίοι μας έρχονται από το Βέλγιο, συγκρότημα το οποίο δημιουργήθηκε το 1995 και μας χάρισε τραγούδια σαν και αυτό που μόλις ακούσαμε. Το επόμενο τραγούδι μιλάει για την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό μέσα σε μια σχέση. Οι στίχοι εκφράζουν την απόφαση μιας γυναίκας να μην επιτρέψει σε κανέναν να την θεωρεί δεδομένη ή να την αντιμετωπίζει ως μέσο για την προσωπική του εξυπηρέτηση. Φυσικά η υπέροχη φωνή της Duffy και το Stepping Stone.

είναι το Stepping Stone. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο Γιάννη από το Βραχάτι, στο Φέδωνα από την Αίγινα, στη Σύση από την Κυψέλη και στην Μελίνα από το Νέο Ηράκλειο. Το επόμενο τραγούδι μας υπενθυμίζει ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Ένα τραγούδι που μιλάει για τα όρια, τα λάθη, αλλά και τις αδυναμίες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης μας. Το κεντρικό μήνυμα είναι πως δεν μπορούμε να σηκώνουμε πάντα το βάρος των άλλων και τις ευθύνες τους, βέβαια, ούτε να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες που θέλουν για εμάς. Είναι το Human από Rag and Bowman.

Conjure One, καναδικό συγκρότημα, δημιουργία και μουσικό εγχείρημα του Καναδού παραγωγού Ρις Φάλμπερ, ο οποίος συνεργάστηκε με την Sinéad O'Connor σε αυτό το Tears for them from the Moon, τραγούδι σχεδόν ποιητικό, το οποίο χρησιμοποιεί εικόνες από το φεγγάρι και τη νύχτα για να περιγράψει τον πόνο της απουσίας αλλά και την αναζήτηση της παρηγοριάς. Πλησιάζουμε προς το τέλος σήμερα, πάμε να το εκμεταλλευτούμε με μουσικά. Συνεχίζουμε με Simply Red και Never Never Love.

Summer Moved On. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μας επηρεάζει και εμάς και επηρεάζει και εσάς μαζί με εμάς, γιατί το μεταδίδουμε αυτό από τους 97 και 8, το αληθινό ραδιόφωνο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί, η παρέα σας και η συντροφιά σας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο κύριος Νίκος Λικούρης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Το επόμενο ραντεβού μας, ξέρετε πότε είναι, εδώ θα είμαι και θα σας περιμένω. Κλείνω με Concert Bloody και Mexican Moon. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Radio Preveza, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.
1: Ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλείο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νεφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι.
0: Στο Radio Preveza 93 ακούς αυτό.

0: Radio Preveza
1: 93.
2: Radio Preveza Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.

0: Ράδιο Πρέβεζα
1: 93.
2: Radio Prevesa, Real FM. Η ενημέρωση που αξίζει διπλά επιστρέφει σε πολύ λίγο.